Ακούσαμε το ρεσπονσόριο Ovis Aeternitatis σε ποίηση και μουσική της Hildegard von Bingen 1098-1179. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής σε Κουέντια. Η εκπομπή Νοτορνό συνεχίζεται με το πρώτο μέρος Andante con moto allegro vivace σε ντο μίζωνα από το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 9 έργο 59 αριθμός 3 του Ludwig van Beethoven. Είναι το τελευταίο από τα τρία κουαρτέτα εγχόρδων, έργο 59 του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου, που είναι γνωστά ως κουαρτέτα Ραζουμόφσκι. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ελμύρ,

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Andante con moto, Allegro vivace, από το Quartet in Chordon αριθμός 9, έργο 59, αριθμός 3, του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το Quartet in Chordon αριθμός 2, του Bela Bartok. Αποτελείται από τρία μέρη, Moderato, Allegro molto capriccioso και Lento. Ερμηνεύει και πάλι το Quartetto Elmi.

Ακούσαμε το Quartet των Χόρδων αριθμός 2 του Μπέλα Μπάρτοκ. Ακολουθεί το πρώτο μέρος, Αλέγκρο σε φα μίζωνα, από το Quartet των Χόρδων αριθμός 7, έργο 59 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Είναι το πρώτο από τα 3 Quartet των Χόρδων έργο 59 του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου, που είναι γνωστά ως Quartet Razumovsky. Ερμηνεύει και πάλι το Quartet Elmire,

ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro, από το Κουαρτέτο των Χόρδων αριθμός 7, έργο 59 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε το Κουαρτέτο Elmir. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το Κουαρτέτο των Χόρδων αριθμός 5, έργο 32 του Paul Hindemith. Αποτελείται από 4 μέρη. Ζωηρά, πολύ αργά, μικρό εμβατήριο με ένδειξη Vivace Semper Crescendo και φινάλε με ενδείξεις Passacaglia Fugato. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Via Torres.

Ακούσαμε το κουαρτέ των χόρδων αριθμός 5, έργο 32 του Πάλου Χίντεμιτ. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Via Torres. Ακολουθεί το πρώτο μέρος, αλέγκρο σε μία ελάσσονα, από το κουαρτέ των χόρδων αριθμός 8, έργο 59 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Είναι το δεύτερο από τα τρία κουαρτέτα των χόρδων, έργο 59 του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου, που είναι γνωστά ως κουαρτέτα Ραζουμόφσκι. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Χάνα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro σε μία ελάσσονα, από το Quartet των Χόρδων αριθμός 8, έργο 59, αριθμός 2, του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το Quartet των Χόρδων αριθμός 3, του Bela Bartok. Αποτελείται από 4 μέρη. Prima parte με ένδειξη moderato, seconda parte με ένδειξη Allegro, recapitulazione della prima parte με ένδειξη moderato και coda με ένδειξη Allegro molto. Ερμηνεύει και πάλι το Quartet των Χάνα.

Ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εν χορδών του Μπέλα Μπάρτοκ, ερμήνευση του κουαρτέτο Χάνα. Ακολουθεί το κοντσέρτο για τσέμπαλο εν χορδά και μπάσο κοντίνουο σε σόλο λάσονα Σμίντερ 1058 του Johann Sebastian Bach. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Allegro. Σολίστ η πιανίστα Άντζελα Χιούιτ. Συνοδεύει η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο.

Ήταν το κονσέρτο για τσέμπαλο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε σόλε λάσονα, Σμίτερ 1058 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Την πιανίστα Άντζελα Χιουίτ συνόδευσε η Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου, δίχως μαέστρο. Ακολουθεί η Κάντσον Περσονάρ Πρίμι Τόνι του Τζοβάνι Γκαμπριέλ. Εντάσσεται στη συλλογή του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα με γενικό τίτλο Σάκρε Συμφώνια που τυπώθηκε το 1597. Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών Canadian Brass με τον οργανίστα Douglas Haas.

ήταν η Canzon Personale Primitoni του Giovanni Gabrieli. Ερμήνευσε το σύνολο χάλκινων πνευστών Canadian Brass με τον οργανίστα Douglas Haas. Ακολουθεί η θρησκευτική φωνητική σύνθεση υπό τον τίτλο Completorium του Πολωνού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Grzegorz Gorczycki 1665-1734. Υπήρξε ένας από τους πιο φημισμένους Πολωνούς συνθέτες της εποχής του, γνωστός ως ο Πολωνός Χέντελ. Τους σολίστες τραγουδιστές και το σύνολο με όργανα εποχής διευθύνει ο Andrzej Kosendiak.

Ακούσαμε τη θρησκευτική φωνητική σύνθεση υπό τον τίτλο «Κομπλετόριουμ» του Πολωνού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Γκζέγκος Γκορτσίτσκι, 1665-1734. Υπήρξε ένας από τους πιο φημισμένους Πολωνούς συνθέτες της εποχής του, γνωστός ως ο Πολωνός Χέντελ. Τους σολίστες τραγουδιστές και το σύνολο με όργανα εποχής διεύθυνε ο Άντζρεϊ Κοσέντιακ. Ακολουθούν οι παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Χέντελ για πιάνο, έργου 24, του Johannes Brahms. Ερμηνεύει ο Σάι Βόσνερ.

Από τον πιανίστα Σάι Βόσνερ ακούσαμε τις παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Χέντελ, έργο 24, του Johannes Brahms. Ακολουθούν οι κύκνοι, έργο 15, του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Οκο Κάμου.

ήταν η Κίκνη, έργο 15, του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη συμφωνική ορχήστρα της Φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όκο Κάμου. Ακολουθεί μία παβάνα και δύο γκαλιάρτες του γερμανού αναγεννησιακού συνθέτη Μπάλταζαρ Φρίτς. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 1570 και πέθανε μετά το 1608. Το σύνολο χώρο τους μουσικούς διευθύνει ο Άντρες Μούστονεν.

ακούσαμε μία παβάνα και δύο γκαλιάρτες του γερμανού αναγεννησιακού συνθέτη Balthasar Fritsch. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 1570 και πέθανε μετά το 1608. Το σύνολο χώρο τους μουσικούς διεύθυνε ο Άντρες Μούστονεν. Ακολουθεί η ερωτική σκηνή από τη μονοπράκτη όπερα Feuersnot, έργο 50 του Richard Strauss. Τη Συμφωνική του Τορόντο διευθύνει ο Andrew Davis.

Ακούσαμε την ερωτική σκηνή από τη μονόπρακτη όπερα Feuersnot, έργο 50 του Richard Strauss. Τη Συμφωνική του Τορόντο διεύθυνε ο Andrew Davis. Ακολουθεί η φαντασία για άρπα αριθμός 2 σε ντου Ελλάσσον, έργο 35 του Louis Spohr. Ερμηνεύει η Μόιτσα Σλόμπκο-Βάιγκλ.

Ακούσαμε τη φαντασία για αρπά αριθμός 2 σε ντο ελάσσον, έργο 35 του Λουίς Σπόα. Ερμήνευσε η Μόιτσα Σλόμπκο Βάγκλ. Ακολουθούν 5 αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέ του Λεπετήρια που παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 11 Ιουνίου 1778. Η μουσική γραφτήκε από τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και άλλους άγνωστους συνθέτες. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Εισαγωγή, Λάργκο, Γκαβότ, Παντομίμα, Γκαβότ. Τη συμφωνία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσαρ.

Ακούσαμε 5 αποσπάσματα από τη μουσική μπαλέτου Le Petit Rien που παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 11 Ιουνίου 1778. Η μουσική γράφτηκε από τον Wolfgang Amadeus Mozart και άλλους άγνωστους συνθέτες. Τα 5 αποσπάσματα που ακούσαμε ήταν τα ακολουθά. Εισαγωγή, Largo, Gavotte, Παντομίμα, Gavotte. Τη συμφωνίατα της δανέσκης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Adam Fischer. Επίλογος της εκπομπής μας, η καντάτα Lauftia Hirten Allzugleich για τετράφωνη χορδία, έγχορδα και μπάσο κοντίνου του Μίχαελ Χάιντεν. Ερμηνεύει το σύνολο Hofmusik του Salzburg υπό τον Wolfgang Brunner.

Ακούσαμε την καντάτα Λαουφτία Χίρτεν Αλτσουγκλάιχ για τετράφωνη χοροδία, εγχορδά και μπάσο κοντινό του Μίχαελ Χάιντν. Ερμήνευσε το σύνολο Hofmusik του Ζάλτσμπουργκ υπό τον Wolfgang Brunna. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα, αλλά όχι μόνο. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για εμένα, όπως και αυτή η εκπομπή. Να εξηγήσω. Αυτή η εκπομπή, λοιπόν, είναι η τελευταία που κάνω στην ελληνική ραδιοφωνία και το ραδιόφωνο γενικότερα. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τα Ερτζιανά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ηχητική συμπόρευση όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη αγκαλιά σας αποχαιρετώ. Και δεν θα πω απολύτως τίποτε άλλο. Ας αφήσουμε τον Ludwig van Beethoven και την Berliner με τον Karajan να μας μιλήσουν για την 9η συμφωνία.

0: Και εδώ ήρθε η στιγμή να αποχαιρετιστούμε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και μην ξεχνάτε να ακούτε Τρίτο.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Γιώζεφ Καλέγια είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας από τη Μανών Λεσκό.

Γιώσεφ Καλέγια λοιπόν από τη Μάνον Λεσκό και μουσική του Ντάριο Καστέλο, τώρα του συνθέτη από την Βενετία που έζησε σχεδόν όλη τη ζωή του εκεί, τα λίγα χρόνια που έζησε, γιατί ήταν λιγότερο από 30-29 χρόνια έζησε ο συνθέτης αυτός, γεννήθηκε το 1602, και εμείς θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του, την τέταρτη, στην οποία χρησιμοποιεί βιολί, τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Ο Κρίστιαν Λίντμπεργκ είναι στο τρομπόνι, Ρίτσαρντ Τονιέτι είναι στο βιολί και μέλη της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου μαζί τους.

Η μουσική του Ντάριο Καστέλο, μία από τις σονάτες του για βιολί και τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Και η φωνή της Λότε Λένια να ερμηνεύει Κουρτ Βάιλ, τι άλλο, και στίχους του Μάξουελ Άντερσον στο It Never Was You.

θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η αυθεντική ερμηνεύτρια των έργων των τραγουδιών του Kurt Weill, η Lotte Lenya που ακούσαμε μόλις, αλλά υπήρχαν και άλλες, υπάρχουν και άλλες σπουδαίες φωνές οι οποίες ερμήνευσαν με τρόπο εξαιρετικό Weill, όπως μία από αυτές ήταν και η Τερέζα Στράτας.

this height, I'm a stranger here myself.

με Stranger Here Myself με την Τερέζα Στράτας και άλλη μια φωνή που έκανε εξαιρετικά Kurt Wild και Bertolt Brecht στην προκειμένη περίπτωση, η Ute Lemper.

0: Saint must have dollars. Oh, you know.
1: Και η Ούτε Λέμπερ λοιπόν εδώ ερμήνευσε Kurt Weill, και έχω και ένα ακόμη παράδειγμα της μουσικής, μια που σήμερα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στον Weill, συχνά και με τον Brecht παρέα. Εδώ λοιπόν έχω για εσάς από την πρόσφατη ηχογράφησή του τον Rufus Wainwright.
2: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And... Stay dry.

0: out old Mac is back.
1: Παρότι προέρχεται από έναν κόσμο που ακουμπάει περισσότερο στην pop μουσική και το rock, ο Rufus Wainwright είναι εξαιρετικός όταν ερμηνεύει Kurt Weill. Επιστρέφω στην Lotte Lenya για ένα τελευταίο τραγούδι αναφορά στον Kurt Weill, το September Song.

September Song από την Lotte Lenia. Και πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τη μουσική του Εμμανουέλ Σαμπριέ, που γράφει αρχικά για πιάνο εκεί κάπου ανάμεσα στο 1889 και το 1890 το χαρούμενο εμβατήριο. Έχει γράψει για ένα πιάνο, για τέσσερα χέρια στο πιάνο, όμως μερικά χρόνια αργότερα, εκεί γύρω στο 1892, το ενορχιστρώνει, μια πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση, αυτή ακριβώς που ερμηνεύει δηλαδή ο Γιούτα Κασάντο τώρα μαζί με την ορχήστρα των Λαμουρέ, των κονσέρτων Λαμουρέ, αλλά βεβαίως την καινούργια της εκδοχή, ένα είδος, πώς να πούμε, αφιερώματος στην ορχήστρα εκείνη την παλιά.

Αυτό ήταν το χαρούμενο Μάρς και μάλιστα στην ορχιστρική του εκδοχή του Εμμανουέλ Σαμπριέ, και θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στη Γαλλία, γιατί ο Λούις Μαριάνο είναι Ισπανός, αλλά έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία τραγουδώντας μάλιστα στα γαλλικά τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Η αγάπη, λέει, είναι ένα μπουκέτο από βιολέτες.

Λουίς Μαριάνο στα γαλλικά, Λουί Μαριανό που λέγανε οι Γάλλοι. Και ένας συνθέτης τώρα, ο Νταρίς Μιγιό, καθαρά Γάλλος, που όμως γράφει ένα κομμάτι, μάλλον κλείνει την σουίτα του Σκαραμούς με την Μπραζιλέιρα, ένα κομμάτι που του φέρνει στο μυαλό, που ξεκινάει από τη λογική της Σάμπα.

Τέσσερα χέρια στο πιάνο λοιπόν και τα ρίσμιγιό, αυτό ήταν το κλείσιμο από τον Σκαραμούς, η Μπραζιλέιρα δηλαδή, που μας οδηγεί βεβαίως στη Βραζιλία, μας οδηγεί στη μουσική του Heitor Villa-Lobos για να ακούσουμε την άρια από την Πέμπτη από τις Μπαχιάνες Μπραζιλέιρας, ενδεχομένως η πιο γνωστή του σύνθεση, σοπράνο και βιολοντσέλο φυσικά εδώ, επί 8, η Ντόνα Μπράουν ερμηνεύει, από τον Καναδά είναι η σοπράνο αυτή, και οι τσελίστες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο.

Η Άρια λοιπόν από την πρώτη από τις Παχιάνας Βραζιλέιρας με την φωνή μιας πολύ μεγάλης σοπράνο, εξαιρετικά γεμάτη φωνή, της Ντόνα Μπράουν από τον Καναδά έρχεται. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει στη Βραζιλία και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είναι πολύ γνωστά σε εκείνα τα μέρη, το Μασκενάντα, πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ αγαπητό, είτε πρόκειται για εποχή, αρκετές περιπτώσεις όταν πρόκειται σε εποχή αποκριών εκεί ακούγεται, αλλά πάντα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, πιο σημαντικές συνθέσεις που έρχονται από εκείνα τα μέρη. Ερμηνεύει το Los Angeles Guitar Quartet, εδώ δηλαδή έχουμε 4 κιθάρες, αλλά έχουμε και φλάουτο και κρουστά.

Ποιο ξέρει, αν δεν το έπαιρναν με fade out, πόση ώρα θα αυτοσχεδίαζαν οι μουσικοί που αποτελούν το Los Angeles Guitar Quartet και μαζί τους τον Κάρτι Μπάκιγχαμ που παίζει φλάουτο και τον Κέντιν Ρίκαρτ που παίζει κρούστα στη σύνθεση αυτή, στην πολύ γνωστή βραζιλιάνικη σύνθεση. Αντίστοιχα γνωστή, το ίδιο γνωστή, είναι και αυτή που ακολουθεί. Πρόκειται για τον Ντεσαφινάδο. Εδώ έχουμε τον Ρίουι Τσακαμότο στο πιάνο όμως, μαζί με την Πάουλα και τον Ζακ Μορέλενμπαουμ και ένα μικρό σχήμα που ηχογραφούν όλοι μαζί ζωντανά.

Εντάξει, ο Ζακ Μορέλεμπαουμ και η Πάουλα είχαν παίξει με τον Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν πάρα πολλές φορές, οπότε είναι πολύ λογικό αυτό που κάνουν. Αλλά εκείνο που είναι παράξενο είναι πώς μπαίνει τόσο έντονα σε αυτό το ρυθμό, σε αυτή τη σάμπα, σε αυτή τη λογική της Βραζιλίας, ο Ριουίτσι Σακαμότο. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι ένας των μεγαλύτερους πιανίστες και μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα, ενδεχομένως, αυτός ο Ιάπωνας μουσικός. Από τη Βραζιλία ήταν και η Μπιντούσα Γιάο, μία από τις πολύ σημαντικές σοπράνο που έκαναν καριέρα στην Αμερική, εδώ από την Υπνοβάτιδα.

Μπιντούσα Γιάο από τη Βραζιλία, μένα, αλλά με μεγάλη καριέρα στην Αμερική, ειδικά στη Μετροπόλιταν Όπερα. Έκανε σπουδές ερμηνείες στα μέρη εκείνα. Εμείς όμως παίρνουμε την γραμμή του συνθέτη του έργου, του Μπελίνη, και πηγαίνουμε στην Ιταλία για να συναντήσουμε στην εποχή του πρώιμου Μπαρόκ τον σχετικά άγνωστο συνθέτη Τζοβάνι Μπατίστα Μπουοναμέντε. Ήταν στην Μάντοβα κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια πήγε στη Βιέννη, όπου έζησε αρκετά χρόνια της ζωής του. Θα ακούσουμε σήμερα ένα μέρος μιας σονάτας, την οποία παίρνουν ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι και ο Στέφανο Μοντανάρι και την αναδημιουργούν κατά κάποιο τρόπο, από την άποψη ότι έχουν ένα πολύ μικρό μέρος παρτιτούρας στα χέρια τους.

Ο Στέφανο Μοντανάρη στείνει την ορχήστρα από το δίσκο Stravaganza Consonanti και παίζει εδώ κλαρινέτο εκείνος ο δαιμόνιος τύπος, ο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, από τους πολύ ενδιαφέροντες, πολύ σημαντικούς μουσικούς της Ιταλίας. Θα τον ακούσουμε παρέα με την Κριστίνα Πλούχαρ και το σύνολο Λαρπετζάτα.

Είναι και το κλαρινέτο του Τζαν Λουίτζι Τροβέζι, είναι και αυτή η ιδιαίτερη φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ. Είναι και όλος ο τρόπος που στείνει την ορχήστρα η Κριστίνα Μπλούχαρ, την ορχήστρα Λαρπετζάτα που έχει ιδρύσει εκείνη και που μέχρι σήμερα εκείνη διευθύνει. Θα πάμε, έτσι όπως είμαστε σε ιταλικά έτσι, χωράφια, θα πάμε σε ένα τραγούδι που τραγουδάει τόσο όμορφα μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Rhiannon Giddens, μαζί με τον Φρανσέσκο Τουρίζι, στο Si Dolce il Tormento.

μια συγκινητική Ριάννον Γκίντενς εδώ μαζί με τον Φρανσέσκο Τουρίζη. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτά που κάνουν μαζί μετά το Sidolce El Tormento. Ας είναι το Wayfaring Stranger, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική.

Έχουμε πάρει έναν δρόμο που σχετίζεται με την μουσική της Αμερικής, με την country μουσική της Αμερικής. Παίζει μπάντζο εδώ ο Φραντσέσκο Τουρίζη και τραγουδάει μαζί του μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Ρίνον Γκίντενς. Αλλά στο δρόμο αυτό θα συναντήσουμε και τον Μπιλ Φριζέλ, ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες, παίρνοντας την folk μουσική και πηγαίνοντας την προς την jazz. Εδώ είναι μαζί της η Τζένι Σάινμαν, μια πολύ ενδιαφέρουσα βιολονίστρια από την Αμερική, ο Γκρέκ Λέις που παίζει κιθάρες αλλά και μαντολίνο και ο Βίκτορ Κράους που παίζει κοντραμπάσο.

0: Αυτή ακριβώς είναι η μουσική του Bill Frisell, ο τρόπος με τον οποίο συνδέει την folk μουσική με την jazz, και θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας περί της αμερικάνικης folk με έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς που εμφανίστηκαν ποτέ στην Αμερική. Δεν είναι σκέτη folk, είναι πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική του Bob Dylan.
1: Oh, I'm sailing away.

Το Boots of Spanish Leather, ένα τραγούδι του Bob Dylan, αυτό που ακούσαμε, και ερχόμαστε στην Κεντρική Ευρώπη, ερχόμαστε στη Γερμανία για να συναντήσουμε τη μουσική του Johann Adolf Hasse, του τραγουδιστή αλλά και δασκάλου της μουσικής και συνθέτη από τον 18ο αιώνα. Έγραψε πολλές όπερες, και αυτό γιατί είχε παντρευτεί μια διάσημη σοπράνο της εποχής, την Φαουστίνα Μπορντόνι, και ήταν πολύ καλός φίλος του Πιέτρο Μεταστάζιο, οπότε ήταν πολύ λογικό να γράφει όπερες. Όμως ανάμεσα στα έργα που δεν ήταν όπερες είναι και το έργο που ακολουθεί, το κονσέρτο του σε Ρε Μίζωνα για φλάουτο ντόλτσε, βιολί και δύο βιολιά και μπάσο κοντίνου. Αλέγκρο αντάτζο, αλέγκρο τα μέρη, Λόρενς Ντίν και μέλη της Χοφκαπέλε του Ανόβερου.

Johann Adolf Haas, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, από τη Γερμανία, και το κοντσέρτο του Σερέ Μίζωνα με τον Λόρενς Ντίν και μέλη της ορχήστρας της Hofkapelle του Ανόβερου. Έχω για εσάς τον Jonas Kaufmann τώρα, ο οποίος ερμηνεύει Franz Schubert από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα.

Από τον Αλφόνσο και την Εστρέλα λοιπόν, ο Γιώνας Κάφμαν, και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, η μουσική του Πίτερ Ντεγκράφ, ενός από τους μουσικούς της μεταμινιμαλιστικής μουσικής, έρχεται από την Ολλανδία και αυτή εδώ είναι η Miss Untouchable.

Με τη μουσική λοιπόν ενός συνθέτη της μεταμινιμαλιστικής εποχής από την Ολλανδία, το Peter de Graaf, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ στα πρωινά του Τρίτου, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Ιδέ φοίνικες ούτη εισήν κάδμο απικόμενη, εσύγαγον διδασκάλια εις τους Έλληνας και δί και γράμματα, γράφει ο Ηρόδοτος στο πέμπτο βιβλίο της ιστορίας του, το επιγραφόμενο Κέτερ Ψυχώρη, σχετικά με την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. Διαβάζουμε μετάφραση του Κώστα Αραπόπουλου. Ιδέ φοίνικες, αυτοί που ήλθαν μαζί με τον κάδμο, αφού κατοίκησαν τη χώρα αυτή, εισήγαγαν και άλλα πολλά μαθήματα στους Έλληνες και μάλιστα τα γράμματα, τα οποία δεν υπήρχαν πρωτύτερα στους Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Ηρόδοτος, και συνεχίζει. Τα γράμματα αυτά ήταν καταρχήν αυτά που μεταχειρίζονταν όλοι οι Φοίνικες. Έπειτα όμως, οι Καδμοίοι, με την πάροδο του χρόνου, μαζί με τη γλώσσα μετέβαλαν συγχρόνως και τη μορφή των γραμμάτων. Κατοικούσαν δε γύρω από αυτούς τους Φοίνικες εκείνη την εποχή, στα περισσότερα μέρη Έλληνες Ίωνες, οι οποίοι, αφού παρέλαβαν τα γράμματα και τα τροποποίησαν λίγο, τα μεταχειρίζονταν. Και αφού τα μεταχειρίζονταν, είπαν, καθώς ήταν δίκαιο, επειδή τα εισήγαγαν στην Ελλάδα Φοίνικες, να ονομάζονται Φοινικικά. Φοινικία και κλείστε στο πρωτότυπο. Είδα δε και ο ίδιος γράμματα των Καδμίων εις το ιερόν του Απόλλωνος του Ισμηνίου στη Θήβα της Βιωτίας, χαραγμένα στους τρίποδες, τα οποία μοιάζουν πολύ με τα Ιωνικά. Στη συνέχεια, ο Ηρόδοτος αναφέρει με ακρίβεια τις επιγραφές που είχε διαβάσει ο ίδιος στο τέμπλο του Απόλλωνα. Ωστόσο, ο Ηρόδοτος έχει κατηγορηθεί συχνά στην αρχαιότητα για ανακρίβεια, μη αντικειμενική καταγραφή γεγονότων, ακόμη δε και για κακοήθεια. Στο γνωστό έργο του Πλουτάρχου περί της Ηροδότου Κακοηθείας, ο βιογράφος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που πραγματεύεται ο Ηρόδοτος και αναλύει ένα προς ένα αυτά, στα οποία θεωρεί ότι ο πατέρας της ιστορίας παραποιεί την ιστορική αλήθεια. Το θέμα της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που εξετάζει ο Πλούταρχος. Το βρίσκουμε υπό αμφισβήτηση σε άλλον συγγραφέα, κατά τη αρχαιότερο του Πλουτάρχου, τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα. Παραθέτουμε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον κάδμο στην Ευρώπη και πως γι' αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποίησε αυτό το είδος γραφής, τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία. Παρά τις διασταυρούμενες απόψεις περί της καταγωγής του ελληνικού αλφαβήτου ήδη από την αρχαιότητα, γεγονός είναι ότι το αλφάβητο που δανείζονται οι Έλληνες από τους Φοίνικες και το οποίο έχει μόνο σύμφωνα, το τροποποιούν και εκείνοι με μία ιστορική καινοτομία, την προσθήκη των φωνιέντων. Και σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι σημερινοί γλωσσολόγοι και ιστορικοί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου, Τάσος Μπακασιέτας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Αυλαία παρουσιάζεται ο Μούνης της Λένας Κιτσοπούλου από την Νατάσα Παπαμιχαήλ. Με την αιχμηρή και αφοπλιστική γραφή της, η Κιτσοπούλου αγγίζει ζητήματα που συνδέονται με το γυναικείο σώμα, την επιθυμία, την ταυτότητα και τα στερεότυπα που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Το χιούμορ συναντά την ωριμότητα και η εξομολόγηση μετατρέπεται σε ένα λόγο που δεν φοβάται να συγκρουστεί με τη σιωπή και την κοινωνική υποκρισία. Μία παράσταση προκλητική και βαθιά ανθρώπινη που μας καλεί να κοιτάξουμε κατάματα όλα όσα συνήθως αποφεύγουμε ακόμη και να ονομάσουμε. Στην Γκαλερί Ελένη Κοροναίου παρουσιάζεται η έκθεση της Σούμαν «Nice to meet you again». Χρώματα, μορφές και συμβολισμοί συνθέτουν έναν προσωπικό εικαστικό κόσμο, όπου η μνήμη, η ταυτότητα και η ανθρώπινη εμπειρία αποκτούν νέες διαστάσεις. Οι εικόνες μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό, μεταφέροντας θράβσματα βιωμάτων, αλλά και αναφορές σε διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις. Μία έκθεση για τη διαρκή συνάντηση με τον άλλον, αλλά και για εκείνη την παράξενη στιγμή κατά την οποία επιστρέφουμε στον εαυτό μας σαν να τον γνωρίζουμε ξανά από την αρχή. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, η παραγωγή Ιούλιος Βέρν 200 προσφέρει μία συναρπαστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Οι κόσμοι του σπουδαίου οραματιστή συγγραφέα ζωντανεύουν μέσα από την τεχνολογία, την εικόνα και τον ήχο, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι πέρα από τα όρια της πραγματικότητας. Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το κέντρο της γης και από τις πιο μακρινές χώρες μέχρι τα σύνορα του διαστήματος, η φαντασία γίνεται όχημα εξερεύνησης. Μία εμπειρία που μας θυμίζει πως κάθε μεγάλη ανακάλυψη ξεκινά από το θάρρος να ονειρευτούμε το αδύνατο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια, ώστε όταν έχουμε ακολουθήσει τα ίδια μονοπάτια για μεγάλο χρονικό διάστημα, τελικά τα θεωρούμε ως τα μοναδικά πιθανά και όσοι ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι σκοντάφτουν πάνω στην ίδια τους την αριστεία. Το παλιό ρητό επιβεβαιώνεται. Βλέπει κανείς τη μικρή σκλήθρα στο μάτι του γείτονα, αλλά όχι την δοκό που βρίσκεται στο δικό του. Ούτε ο ερημίτης ούτε ο σοφιστής γεννήθηκαν σοφοί. Απλά όπως ο πρώτος άρχισε να θαυμάζει αυτό που δεν είχε δει ποτέ του ως τώρα, ο δεύτερος, με το που διάβασε μερικές σελίδες σε ένα βιβλίο φιλοσοφικού περιεχομένου, άρχισε να φιλοσοφεί. Συχνά σκέφτομαι λοιπόν τι είναι η ανθρώπινη ζωή. Ένας ανεμοδείκτης, κινούμενος από άστατο άνεμο. Τώρα φυσάει από την Ανατολή, τώρα από τη Δύση, τώρα από το Βορρά, τώρα από το Νότο και ανάπαυση δεν βρίσκει. Όλα είναι ένα τίποτα. Κάποιος πεθαίνει, κάποιος άλλος γεννιέται. Σαν να προσπαθείς να αδειάσεις τη θάλασσα με ένα κουταλάκι του τσαγιού. Ωστόσο, μου φαίνεται πως είναι λίγο καλύτερο να απολαμβάνει κανείς τη ζωή όσο είναι ζωντανός.

Μου φαίνεται πως είναι λίγο καλύτερο να απολαμβάνει κανείς τη ζωή όσο είναι ζωντανός, και όταν ο ήλιος δύσει, καλύτερα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Είπε σε ελεύθερη μετάφραση, πλην με σεβασμό και αγάπη, μεταξύ πολλών άλλων, ο συγγραφέας του ύστερου διαφωτισμού Λούντβιχ Χόλμπεργκ, που προσωπικά και από μικροφόνου στηρίζω. Πέρα όμως από αδιάφορος, ο θαυμασμός μου προς τον Χόλμπεργκ είναι και ελάχιστος, τουλάχιστον σε σχέση με το θαυμασμό του Έντουαρντ Γκρίγκ, ο οποίος αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του με μια σουίτα για πιάνο και αργότερα για ορχήστρα εγχόρδων. Κατά τα άλλα, η ιδέα του ήταν απλή, όμως όπως αποδείχθηκε, λειτουργική. Σου λέει ο Γκρίγκ. Αφού ο Χόλμπεργκ έζησε τον 18ο αιώνα, θα γράψω κι εγώ ένα έργο στο ύφος της μουσικής του 18ου αιώνα. Το οποίο βέβαια αντεκάντο. Οπότε η σουίτα του ακολούθησε τη λογική της σειράς των χορών της παλαιάς εποχής, ήτι πρελούδιο, σαραμπάντ, γκαβότ, άρια και ρίγκατον. Πρώτο επίπεδο, μπορεί. Όμως όταν την ομορφιά την οδηγεί ο σεβασμός και η εκτίμηση, το αποτέλεσμα δεν είναι διόλου αμεληταίο, ειδικά όταν πρόκειται για ένα συνθέτη με φαντασία και μεράκι, όπως εδώ. Από τη σουίτα για έγχορδα από την εποχή του Χόλμπεργκ, λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε με την καμεράτα του Όσλο σε διεύθυνση του Στέφαν Μπαραντούε στο διάσημο εναρκτήριο πρελούδιο του Έντουαρντ Γκρίγκ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο όμορφος ήχος του τρίτου προγράμματος είναι κάρπος της άρτιας τεχνικής, κυρίως όμως της προσοχής στη λεπτομέρεια και στο ταλέντο να σώζει τον παραγωγό από τον άνθρωπο πρότυπο και ως ηχολήπτη Σωτήρη Παναγιώτου. Ίσως η σημαντικότερη μουσική δύναμη του όριμου μεσαίωνα, και το ίσως το λέω επειδή ακόμα ψάχνουμε, η θεολόγος, βοτανολόγος, θεραπεύτρια, ασφαλώς συνθέτρια, συγγραφέας, ποιήτρια, μύστης, το δεύτερο η Μεγιώτα, και οραματίστρια, ακόμα και με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, παρότι έζησε σε μια πολύ προβληματική εποχή για την έρευνα, ενδιαφέρθηκε για τον άνθρωπο, έμαθε και δίδαξε για το σώμα, την ηθική και τα υπαρξιακά του ζητήματα με κάθε τρόπο που μπορούσε, ακόμα και με τη μουσική. Σήμερα, χωρίς να γίνεται πολύ συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά τον παραλήπτη της προσευχής της, θα τραγουδήσει ένα θέμα αρχαίγωνο και βασικό. Ξεκινώντας από ένα κλαράκι, θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί σε έναν ύμνο για τη φύση, χάρη στην οποία ο άνθρωπος ζει, μέχρι η ύλη του να ενσωματωθεί σε αυτήν. Χαίρε, ο πλέον πράσινο κλαρί, που μπροστά παρουσιάστηκες στις ρηπές του ανέμου. Όταν ήρθε η ώρα για να ανθίσεις, χαίρε, χαίρε σαν να σου υπόθηκε, και του ήλιου η ζέστη παρήγαγε υδρότα σαν το άρωμα του βάλσαμου επάνω σου. Εντός σου, όμορφο λουλούδι, άνθησε και αρωμάτιζε του κόσμου τα αρωματικά που είχαν ξεραθεί και τώρα φαίνονται φρέσκα και ευωδιαστά. Οι ουρανοί έχησαν δροσιά πάνω στο γρασίδι και όλη η γη ευτύχησε και η μήτρα της γέννησε σιτάρι και τα πουλιά του ουρανού στήσανε φωλιές. Και από αυτά που έρχεται προέρχεται η θρέψη των ανθρώπων και των συμποσίων η χαρά η μεγάλη. Και σε ένα γλυκιά Παναγία η χαρά δεν σου λείπει για όλα αυτά που η Εύα περιφρόνησε. Και τώρα έναν έπαινο να εφάνουμε και να ευχαριστώ να πούμε στον ύψιστο που μας κερνάει η ζωή. Από τα ακροατές δεν είμαι σίγουρος αν ο ύψιστος στον οποίο αναφέρεται είναι ο χριστιανικός Θεός ή κάποιος άλλος, Απόλλων, Διόνυσος, Τύχη, ίδια η φύση. Πάντως αυτή σίγουρα είναι η Αγία Χίλαργκαρντ του Μπίνγκεν.

Ήταν όλοι Andrew Parrott, Howard Milner και Kevin Breen με τη συνοδεία της Doreen Musket στην Hardy Gordy. Βγήκαν στο κλαρί, δηλαδή ερμήνευσαν τον ύμνο «Ο πλέον πράσινο κλαρί», «Ο Viridissima Virga» στο πρωτότυπο της αγαπημένης μου Hildegard του Bingen. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα συχνά συνδέεται με εικόνες της φροντισμένης αγγλικής υπαίθρου με καλό καιρό. Ριάκια που κελαρίζουν μουρμουρίζοντας, πουλάκια που τιτιβίζουν ως άλλη φτερωτή χοροδία, σοφά δέντρα που ρίχνουν το γλυκό ίσκιο τους πάνω στο ευωδιαστό δροσερό χορτάρι και άλλα τέτοια δηλιακά. Αυτά όμως όλα, τα δεντράκια που τιτιβίζουν και τα γρασίδια που κελαρίζουν, προέκυψαν στο μυαλό εκείνων που άκουσαν το έργο και γνωρίζοντας το γενικότερο ενδιαφέρον του συνθέτη του για τη φύση του τόπου του ως έμπνευση και συχνά ως απόδοση, υπέθεσαν ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει και εδώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ο συνθέτης ανακάλυψε, μελέτησε και επεξεργάστηκε έναν αρκετά παλαιότερο σκοπό που είχε σχέση με κάτι άλλο, ίσως τότερα με κάποια άλλη. Ένας θρύλος λέει πως στην μελωδία του έργου που θα ακούσουμε τη συνέθεσε ο βασιλιάς της Αγγλίας ο Ερίκος ο VIII στο πλαίσιο του κορταρίσματος της Anne Boleyn που τον απέφευγε γιατί εν αντιθέσει με την αδερφή της που είχε γίνει συνέθεσε ο βασιλιάς της Αγγλίας ο Ερίκος ο VIII στο πλαίσιο του κορταρίσματος της Anne Boleyn που τον απέφευγε γιατί εν αντιθέσει με την αδερφή της

επίσης με κάποια άλλη. Ένας παλαιότερος θρύλος λοιπόν λέει πως κάποιος έπεσε στον έρωτα μιας κοπέλας με πράσινο φουστάνι. Εκείνη όμως τον περιγελούσε και τον έπαιζε και τον τυραννούσε, τον αγαπούσε τη μια, την άλλη τον ξεχνούσε. Το κλειδί όμως εδώ είναι το πράσινο φουστάνι. Και για να είμαστε κοντά στο πρωτότυπο, τα green sleeves που μπορεί εύκολα να περάσει ως green leaves, δηλαδή πράσινα φύλλα, έξω και η παρανόηση με τη φύση που λέγαμε στην αρχή, ή green sleeves, δηλαδή πράσινα μανίκια που υποδηλώνει το φόρεμα στο οποίο είναι συνδεδεμένα αυτά τα μανίκια. Ακούστε λοιπόν τι μαθαίνουμε λοιπόν. Το πράσινο, ήδη από την εποχή του Τζέφρι Τσόσε, τα έχω ξαναπεί εγώ αυτά, αλλά ποιος θα θυμάται, και τις ιστορίες του Κάντερμπερι κάπου 100 χρόνια πριν και από τον Ερίκο, θεωρείται ως το χρώμα της ελαφρότητας στον έρωτα. Γιατί όμως, γιατί όχι το φούξια ας πούμε, το σαρκολίνι, το ποιους, σας νιώθω να αναρωτιέστε πρωινιάτικα, ειδικά για το αγαπημένο σας ποιους, δεν το καταλαβαίνετε. Αφού γράζουμε λοιπόν τον προβληματισμό σας πρωινιάτικα και απαντώ το δίχως άλλο, πως τουλάχιστον στα 1400 αν όχι νωρίτερα μαθαίνουμε, τα κορίτσια χαλαρών ηθών και κυρίως τα κορίτσια που την χαλαρότητά τους την έκαναν επάγγελμα, το συχνά αναφερόμενο και ως αρχαιότερο, συνήθως διάλεγαν για τις εφαρμογές της Αφροδίτης. Στα εξηγώ ωραία. Τα λιβάδια στα οποία πλάγιαζαν, με αποτέλεσμα τα φουστάνια τους να πρασινίζουν από το χορτάρι λόγω της τριβής. Η πρασινομανικού λοιπόν, ή πρασινοποδογύρο, ήταν μια επαγγελματία της Απερδονοκολοσφυρίχτρα, που είτε της είχε γίνει το φόρεμα πράσινο από τα μεροκάματα και τα νυχτοκάματα, είτε το έβαφε πράσινο για να μην φαίνονται οι πομπές της. Να το πιάσουμε και εργονομικά. Το πράσινο είναι το αντίθετο χρώμα του κόκκινου. Οπότε οτιδήποτε κόκκινο πάνω στο πράσινο ύφασμα, στη χειρότερη ή στην καλύτερη ανάλογα, άντε να αφήσει έναν όχι και τόσο ευδιάκριτο πνιγμένο κουνελωδός ίσως γκριλε και. Πάμε λοιπόν να το κυκλώσουμε με φαντασία ή φαντασίωση, ό,τι προτιμάτε. Ένα κοκκινομάλικο κορίτσι, έτσι για το κοντράστ, με δέρμα σαν το γάλα, γιατί όχι, πρικισμένο στον τομέα των φακίδων, τώρα φτιάχνω εικόνα εδώ πέρα, και χείλη σαν πρώιμα κεράσια, πλαγιάζει με χάρη στο καταπράσινο χορτάρι. Στηριγμένη στους αγκώνες της, πιάνει με τα δυο της χέρια το φουστάνι της και κοιτάζει πονηρά, ας πούμε το Σωτήρι Παναγιώτου. Την ίδια στιγμή οι λεπίδες του χορταριού συνθλίβονται από την πίεση και την τριβή, χαρίζουν το χρώμα της χλωροφύλλου του στα μανίκια του κοριτσιού, από την επαφή τους απελευθερώνεται το λεπτό άρωμα της δροσερής φρεσκάδας και ίσως αυτή η δροσιά είναι που ακούγεται και ταξιδεύει για πάντα μέσα στο Greensleeves σήμερα, μέσα στη φαντασία του Ρέιφον Williams.

Ο Adrian Boult, διευθύνων την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, στην περίφημη Φαντασία πάνω στο Greensleeves του Raphon Williams, στην επίσης διάσημη ενορχήστρωση για έξτρα φλάουτα και άρπα από τον Ralph Greaves. Αρκετά χρόνια πριν, ο Σεργέι Προκόφιεφ επιστρέψει για να εγκατασταθεί εκ νέου στην πατρίδα του, εκείνη τη φορά για καλά. Είναι ένας κοσμοπολίτης, διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης, με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του και σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Ραβέλ και ο Στραβίνσκι, που αργότερα θα το επιτεθεί άγρια όμως, εκείνη τη στιγμή να λένε γι' αυτόν τα καλύτερα. Ωραία ακούγεται, αλλά αξίζει να θυμόμαστε πως η πίεση ήταν τεράστια. Η ιδέα της ιδιοφυΐας που απολαμβάνει τη μουσική και αυτή ρέει αβίαστα από μέσα της, με οποιαδήποτε αφορμή, ό,τι ώρα το θελήσει, δεν ισχύει ίσως για κανένα συνθέτη, εκτός ίσως από τον Μότσαρτ, και δεν είμαστε και σίγουροι, πάντως σίγουρα δεν ίσχυε και για τον Προκόφιεφ. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο ενός συνθέτη, καλή ώρα, που πρακτικά σημαίνει πως κάποια από τα έργα του πετυχαίνουν την αναγνώριση, ασφαλώς θα μπορούσε να συμβεί και το ακριβώς ανάποδο και συνέβαινε, ειδικά αν η σύνθεση είχε κάτι το πρωτοποριακό και αυτό ήταν κάτι που οι συνθέτες γνώριζαν και γνωρίζουν πικρά. Η περίπτωση που θα ακούσουμε σήμερα είναι μια τέτοια περίπτωση. Στο δεύτερο μέρος από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, ο Σεργέι Προκόφιεφ θα δοκιμάσει μια αντίθεση πολύ ιδιαίτερη, σίγουρα πρωτοποριακή για την εποχή της και άρα με μεγάλο ρίσκο ακόμη και για τα σημερινά αυτιά. Η σύνθεση ξεκινά με μια γαλήνια και λεπτή μελωδία, κάπως παλιά, κάπως ρώσικη να πω. Ευχάριστη σίγουρα και ασφαλή. Και τότε μπαίνει το πιάνο. Δανείζεται από τη μελωδία και ξεκινάει ένα γάργαρο χαλαρό ταξίδι παίζοντας και αλλάζοντάς την. Όχι πολύ, τόσο όσο. Οι θέσεις λοιπόν έχουν δηλωθεί. Από εδώ η ορχήστρα, από εκεί το πιάνο. Η ορχήστρα επιστρέφει όπως μπήκε και είμαστε και πάλι στην ευχάριστη ασφάλεια της γνώμης πλέον μελωδίας. And then something happened, που λένε και στα κατατόπους χωριά. Με ένα αστραπιαίο μουσικό σινιάλο, το πιάνο καλεί την ορχήστρα και εκεί που δεν το περιμένει κανείς και δεν είναι δυνατό να το περιμένει κανείς, οι πύλες της φρενίτιδας ανοίγουν και η μελωδία γίνεται αφορμή για μια κούρσα μέχρι το σήμερα, το τώρα και ίσως ακόμα παραπέρα. Είναι πλέον βέβαιο πως δεν είμαστε καθόλου εκεί που νομίζαμε. Είμαστε εκεί που θέλει εκείνος. Πρόκειται λοιπόν για κάποιο είδους μουσική ενέδρα. Και εμείς τώρα θα πάμε να πέσουμε στην αγκαλιά της. Αγαπητοί ακροατές, ακόμη και με αυτά που σας είπα, τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για το δεύτερο μέρος θέμα και παραλλαγές από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο, το Σεργέι Προκόφιεφ.

Σεργέι Προκόφιεφ, τρίτο κονσέρτο για πιάνο, δεύτερο μέρος θέμα με παραλλαγές, με τη Μάρθα Αρχίριτ στο πιάνο και τον Κλάουντιο Αμπάντο να διευθύνει την Φιλαρμονική του Βερολίνου. Ως πρόδρομος ενός πίνακα του Νταλή, ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ θαυμάζει με τη μουσική του την ροή του χρόνου που λιώνει στην αιωνιότητα. «Ο εσύ, απεσταλμένε των ουρανών, δεν θα ξαναδείς το στήθος μου, επιθυμία άπιστη ή μάταιη ορμή. Και αν έζησα αχάριστη σε κάθε τι το θείο, εσύ φύλακα της καρδιάς μου, δώσε στους ουρανούς τη νέα μου καρδιά, την αληθινή».

Θαμπομένη από την επιθυμία να θαυμάσει τον εαυτό της στον καθρέφτη της απόλαυσης, η ομορφιά επιλέγει να αγνοήσει το ότι η ύπαρξη είναι πεπερασμένη. Όμως ο χρόνος και η αλήθεια της υπενθυμίζουν. Η ομορφιά είναι ένα λουλούδι που μια μέρα ανθίζει και ύστερα πεθαίνει. Η Σάρα Αριστίδου σήμερα μας τραγούδησε το «Ο εσύ απεσταλμένη των ουρανών» από το πρώτο ορατόριο του Γκέρου Φρίντριχ Χέντελ «Il Triunfo del Tempo e del Disinganno», ο θρίαμβος του χρόνου και της απογοήτευσης, μέσα στην ευαίσθητη μουσική αγκαλιά της ορχήστρας της αλλαγής υπό την καθοδήγηση του Τόμας Κούκαϊς. Και τώρα, σας έχω πολύ αγαπημένο power play. Το 1986, ο συγγραφέας Winston Groom έγραψε ένα μυθιστόρημα που παρουσίασε τις προκλήσεις ενός ανθρώπου με διαφορετική νοημοσύνη από το μεσόωρο. Παρά το θέμα του, που ασφαλώς είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό και καθόλου δικό του, ένα παιδί, χάρη στην ειλικρινή και άνευ όρων αγάπη της μητέρας του, τις ηθικές του βάσεις και την αγνή του ευγένεια, κατορθώνει όχι μόνο να αναπτυχθεί και να επιβιώσει, αλλά και να συμμετάσχει ενεργά σε μερικά από τα πιο καθοριστικά ιστορικά στιγμιότυπα της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Ενίοτε δε και να μεγαλουργήσει. Το βιβλίο με την ιστορία του αγαπήθηκε, αλλά η κινηματογραφική του μεταφορά σε εξαιρετικό σενάριο από τον καταπληκτικό σεναριογράφο Eric Roth την τοποθέτησε στο πάνθεο των ωραιότερων ιστοριών για την αποδοχή της διαφορετικότητας, την απροβλεπτότητα της ζωής και τελικά την αγάπη και την ευγένεια, που μαζί με το χιούμορ είναι τα ανθεκτικότερα όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει μαζί ή έστω πλάι με τους υπόλοιπους. Ανάμεσα στις πολλές αρετές της εξαιρετικής ταινίας του Ρόμπερτ Ζεμέκης, ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη μου η ερμηνεία αναφοράς του πρωταγωνιστή της, η χρήση των οπτικών εφέ που μοιάζει αόρατη, όπως δηλαδή οφείλουν να είναι τα οπτικά εφέ, και η εξαιρετική της μουσική. Προφανώς ευαισθητοποιημένος από τη διήγηση, ο Άλαν Σιλβέστρη δημιούργησε ένα από τα πιο γλυκά έργα μουσικής κινηματογράφου στην καριέρα του. Εκείνη τη μέρα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, αποφάσισα να πάω για ένα μικρό τρέξιμο. Έτσι έτρεξα ως το τέλος του δρόμου. Και όταν έφτασα εκεί, σκέφτηκα να τρέξω στην άκρη της πόλης. Και όταν έφτασα και εκεί, σκέφτηκα να διασχίσω τρέχοντας όλη την Κομιτεία. Και μετά σκέφτηκα, αφού έχω τρέξει τόσο μακριά, ίσως απλά να διασχίσω όλη την πολιτεία. Και αυτό έκανα. Διέσχισα την πολιτεία. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο, απλά συνέχισα. Έτρεξα μέχρι που έφτασα στον ωκεανό. Όταν έφτασα εκεί, σκέφτηκα ότι αφού είχα φτάσει τόσο μακριά για να συνεχίσω, θα έπρεπε απλά να γυρίσω πίσω. Οπότε γύρισα και συνέχισα να τρέχω. Όταν έφτασα σε έναν άλλο ωκεανό, σκέφτηκα, αφού είχα πάει τόσο μακριά, θα μπορούσα απλώς να γυρίσω πίσω και να συνεχίσω να προχωρώ. Και γύρισα πάλι και συνέχισα να τρέχω. Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η σουίτα του Forrest Gump.

Η ζωή είναι ένα κουτί με σοκολατάκια που τα δεν ξέρεις ποιο θα σου τύχει. Έχοντας τις μουσικές δυνάμεις της εταιρείας Sony στη διάθεσή του, κυρίως όμως μια ευαίσθητη ανθρώπινη ιστορία, ο Alan Silvestri διεύθυνε τη σουίτα του για τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας Forrest Gump. Αν ακούσατε ως τώρα, ψυχανεμίζομαι που σας έχω αφήσει ψυχολογικά, οπότε εδώ σας έχω μια απαλή μετάβαση με μια πανέμορφη μουσική μπουκίτσα. Αυτό είναι το Cantabile σε σύμφεση μίζωνα, το Frederic Chopin.

Ανατόλου Γκόρσκι μας ερμήνευσε στο πιάνο το τραγουδιστά, το Καντάμπιλε, σε σύμφωση Μίζωνα, το Φρεντερίκ Σοπέν. TGIF, κατορθώσαμε να φτάσουμε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας κάπως και στο τέλος της πέμπτης καλλιτεχνικής περίοδου του σήμερα. Ακούστε λοιπόν το δώρο μας. Στο ένα πιάνο σας έχω τον Φρέντρικ Γκούλντα, στο άλλο πιάνο τον Τσικ Κόρια. Τι άλλο θα μπορούσε να προκύψει από μια φαντασία για δύο πιάνα. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν, και αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου, ακολουθεί η Μαρία Μιλολιδάκη, και εγώ σας αποχαιρετώ με αυτή την εξαιρετική φαντασία σε δύο πιάνα μέχρι να ξαναβρεθούμε στην καινούργια μας σεζόν τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σωτήρης Παναγιώτου.

William Aldwin για το ξεκίνημά μας από το φρέσκο άλμπουμ του συνόλου Cellophonics. Ακούσαμε τον δεύτερο από τους δύο Ιρλανδικούς σκοπούς για τέσσερα βιολοντσέλα που έχει τον παράξενο τίτλο A Wee Bag of Pratties, ένα σακουλάκι με πατάτες. Το κομμάτι γράφτηκε το 1933 για τους σπουδαστές της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής όπου δίδασκε Aldwin. Φαίνεται ότι αυτό ήταν το αγαπημένο του σνακ, αλλά ξεχάστηκε για πολλές δεκαετίες και εκδόθηκε μόλις το 2017. Μάλιστα η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι η πρώτη του. Μένουμε στην παρέα των τεσσάρων τσέλων για να ακούσουμε τους χορούς του Βέλγου συνθέτη Joseph Jogan. Το δεύτερο από τα δύο κομμάτια για κουαρτέτο τσέλων το ακούμε με τους Stassman σε ηχογράφηση από το άλμπουμ τους Μύθος.

Ακούσαμε τους χορούς του Ζωζέφ Ζονγκά από τους τσελίστες του κουαρτέτου Τάνσμαν. Κάθε εποχή έχει τα τραγούδια της, η Άνοιξη σίγουρα έχει τα περισσότερα. Ένα από αυτά ανήκει στον Έρνεστ Τζον Μόραν, ρομαντικό συνθέτη με διπλή καταγωγή που αγάπησε τη λαϊκή μουσική της Ιρλανδίας. Ακούμε το χοροδιακό σύνολο Ireland υπό την καθοδήγηση του Πολ Χίλιερ στο τραγούδι «Ο έρωτας είναι αρρώστια».

Love is a Sickness του Ernest John Moran μας τραγούδισε η χοροδία δωματίου Chamber Choir Ireland σε ποίηση της Ελισαβετιανής εποχής. Τα ποίηματα για τον έρωτα σπάνια έρχονται μόνα τους, φέρνουν μαζί τους και μια μπαλάντα, συνήθως σε μελαγχολική διάθεση. Ακούμε τους Marianne Thorsen και Ian Brown να παίζουν την μπαλάντα για βιολί και πιάνο σε ντο ελάσσονα του Βρετανού συνθέτη Samuel Coleridge Taylor, ένα έργο του 1907.

Μαριάν Θόρσεν, βιολί και Ιαν Μπράουν πιάνο, τους ακούσαμε στην μπαλάντα σε ντουελάσσονα του Σάμιουελ Κόλριτζ Τέιλορ. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια άλλη παλιά μπαλάντα της Βρετανίας που έγινε γνωστή από τον τραγουδοποιό Πιτ Σίγκερ την περίοδο του κινήματος αναβίωσης της folk μουσικής στην Αμερική. «Το νερό είναι πλατή», τραγουδάει Σούμι Τζο και δεν μπορώ να περάσω απέναντι. Στη διασκευή ακούμε τον χαρακτηριστικό ήχο του Χέγκουμ, του παραδοσιακού εγχόρδου με δοξάρι της Κορέας.

Για την αγάπη που ανθίζει και χάνεται, τραγούδησε η σοπράνο Σουμιτζό σε αυτή την εκδοχή του παραδοσιακού τραγουδιού «The Water is Wide» από το άλμπουμ της «Mother» του 2019. Η ανέμητη Ομφάλης είναι το πρώτο συμφωνικό ποίημα του Camille Saint-Saëns, γραμμένο το 1871. Στον γνωστό μύθο, ο Ηρακλής αναγκάζεται να περάσει μια περίοδο δουλείας, υπηρετώντας τη βασίλισσα της Λιδίας Ομφάλη και να ταπεινωθεί φορώντας γυναικεία ρούχα και γνέθοντας μαλλί. Ο Saint-Saëns βρήκε στην αέναη κίνηση της ανέμης ένα ρυθμικό μοτίβο που διατρέχει όλο το έργο. Ακούμε την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό τον Γιούν Μέρκελ.

Εθνική Ορχήστρα της Λίλη υπό τον Γερμανό μαέστρο Γιουν Μέρκελ στο συμφωνικό ποίημα του Καμί Σενσόνς «Le Roi d'Omphale», «Η ανέμη της Ομφάλης». Σύμφωνα με μια εκδοχή του μύθου, αν και στην αρχή ο Ηρακλής υπηρετούσε την Ομφάλη για να εξηλωθεί για τον φόνο του ύφη του, στη συνέχεια υπήρξε και έλξη μεταξύ τους, καθώς σύμφωνα με την παράδοση οι ήρωες έχουν αδυναμία στη θηλυκή γοητεία, κάτι που συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο και στην όπερα «Η νεκρή πόλη» του Έριχ Κόνγκολτ. Ο Πολ μετά τον θάνατο της γυναίκας του Μαρί ζει αφοσιωμένο στη μνήμη της. Όταν γνωρίζει τη Μαριέτα, μια χορεύτρια που της μοιάζει εκπληκτικά, αρχίζει να τη βλέπει ως επιστροφή της νεκρής συζύγου του. Η επιθυμία, η μνήμη και η πραγματικότητα μπλέκονται όλο και περισσότερο. Το τραγούδι της Μαριέτας από την πρώτη πράξη περιγράφει τη στιγμή όπου τα δύο γυναικεία πρόσωπα αρχίζουν να συγχέονται στη συνείδηση του Πολ. Το ακούμε χωρίς λόγια εδώ με την Νικόλα Μπενεντέτη στο βιολί και τη συμφωνική του Μπέρνμουθ. Διευθύνει ο Ουκρανός μαέστρος Κυρίλ Καράμπιτς.

Μαριέτα Σλί του Έριχ Κόρνγκολντ από την όπερα «Η νεκρή πόλη» το ακούσαμε με τη συμφωνική του Μπέρνμουθ υπό την καθοδήγηση του Κύριλ Καράμπιτς και σολίστ την Νικόλα Μπενεντέτη από το άλμπουμ «The Silver Violin». Συμφωνία για 8 στη συνέχεια, μια μεταγραφή του τρίτου μέρους της συμφωνίας αριθμός 3 του Φίλιπ Γκλάς για το πρόσφατο άλμπουμ της Γαλλίδας τσελίστας Καμίλ Τομά. Η ίδια χαρακτηρίζει τη μουσική εκστατική χάρη στον ρυθμικό παλμό και τις επαναλαμβανόμενες γραμμές, σήμα κατά τεθέν του Γκλάς.

Philip Glass και Συμφωνία για 8, όπως περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Camille Thomas, Philip Glass for Cello. Θα σας αφήσω για σήμερα με μια γκαλιάρδα του Άγγλου συνθέτη της αναγέννησης Anthony Holborn. Μου η Λίντα, ο τίτλος της που θα πει στα ισπανικά πολύ όμορφη. Ακούμε τον Νορβηγό βιολονίστα Bjarte Eike και το σύνολο Baroque Solist. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο μας, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνετε η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα

0: Ήταν η Μίτσουκο Ουσίντα και ο Μαρκ Στάινμπεργκ σε μια από τις πιο διάσημες σονάτες για βιολί, το πρέστο από τη σονάτα σε λα του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μια από τις τελευταίες σονάτες και ένα δείγμα πραγματικής δεξιοτεχνίας και ένα αναφορικό σημείο, μιας και αποτελεί ένα από τα πιο όρημα βιολιστικά του έργα, ένα έργο που έγραψε με ένα βιολί το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στο το πρόγραμμα, το ηχογραφήσαμε μέσα στην μία ώρα που βρέθηκε εδώ στο στούντιο με την βιολονίστα Νίνα Πατρικίδου. Και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που συνδέονται με το όνομα του Μότσαρτ, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιδρύματος Μοτσαρτέουμ της Βιέννης, του κυρίως ιδρύματος το οποίο, από το οποίο ακτινοβολεί και αναπέμπει όλη η μοτσάρτια κληρονομιά, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, διότι υπάρχει και το πανεπιστήμιο βεβαίως, ορχιστρικό επίπεδο, μουσικό επίπεδο και γενικότερα σε επίπεδο ποιότητος και διαφύλαξης του επίπεδου της κληρονομιάς, της σύνθεσης, του προφίλ, του στυλ θα μπορούσε να πει κανείς, της μοτσάρτιας δημιουργίας. Είναι ένας νεαρότατος και πρόσφατα αναλαμβάνω την ευθύνη του Ιδρύματος τον τελευταίο Φεβρουάριο, ο κύριος Λάινους Κλούπνα, με τον οποίο έχω τη χαρά να συζητήσω και θα συζητήσω συνέχεια. Herr Klubner, dear Mr. Klubner, it's very it's a great honor and very great let's say chance to be able to have you here after all these years talking about the Mozarteum Orchestra, the Mozarteum Academica Orchestra and the famous recordings, the violin, the activities of your institution, and now you're here live to let us know about your dreams, your visions and your great inheritance, the heritage that you have let's say inherited. And on my right, στα δεξιά μου, έχω τον γραμματέα του Μοτσαρτέουμ, τον Γενικό Γραμματέα του Μοτσαρτέουμ Ελλάς, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρού, ο οποίος είναι και ο ουσιαστικά μεσάζων για να έρθει το πρώτη φορά εδώ στο πρόγραμμα το βιολί του Μότσαρτ, ένα βιολί Κώστα, έτσι δεν είναι κύριε Ιατρού?
1: Ναι,
0: Κώστα επίσης.
1: Ναι, ναι, καλημέρα Χρήστο, είναι χαρά μου να βρίσκομαι ξανά εδώ και ναι, είναι η μοναδική ευκαιρία να βρίσκεται για πρώτη φορά εδώ στην ΕΡΤ και να το ακούσουμε ζωντανά το βιολί να παίζει.
0: Τέλεια. Mr. Klubner, it is quite important to ask first of all what is the significance of Mozart's violin here in Greece. And then I would like to share with us your vision about the Mozarteum. Let's start with the violin. What is this Kosta violin?
2: Okay, first of all, thank you for inviting us here. It's a great pleasure being here in Athens today. As you mentioned, we brought a very special object to Athens, which is one of Wolfgang Amadeus Mozart's original instruments. We are very lucky that we inherited this tremendous treasure from the Mozart family itself, among it four string instruments and two key instruments. And among them is Wolfgang Amadeus Mozart's concert violin used in Vienna from 1782 on, the violine by Pietro Antonio Dalla Costa, made in Treviso in 1764 and is a very special object because you have to imagine that Mozart not only possessed these instruments, for them they had a tremendous importance. He was very picky in choosing them, and once he had an instrument, he kept it for an entire lifetime in this case, because he passed away also quite young, unfortunately. And the great thing is he used it on every single occasion. He conducted as a concertmaster with this instrument. He composed with it, which is probably the most important thing, because the melodies we are also listening now to and all these recordings, they came alive on this very instrument. So I would say you can't get closer to the original sound of Mozart than listening to his music performed on his own instruments, of course.
0: Wonderful. Επιτρέψτε μου να μεταφράσω, γιατί αξίζει τον κόπο. Είμαι σίγουρος ότι καταλάβετε περισσότεροι, αλλά υπάρχουν και ορισμένες λεπτομέρειες που αξίζει να τις ξανακούσουμε. Το βιολί αυτό στο Τρεβίζο το 1764 κατασκευάστηκε από τον ομώνυμο Κώστα κατασκευαστή, και ο Μότσαρτ ήταν ιδιαίτερα επιλεκτικός. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα όργανα και τα κρατούσε για μια ζωή. 9 χρόνια πριν το θάνατό του, γιατί όπως γνωρίζετε έφυγε σε ηλικία 35 ετών, το απέκτησε και το κράτησε βέβαια μέχρι το τέλος της ζωής του, του και του πρόωρου θανάτου του, αλλά ήταν σημαντικό για εκείνον, διότι με αυτό το βιολί όχι μόνο συνέθεσε τις τελευταίες σονάτες, μία εκ των οποίων ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής μας, αλλά και από τη θέση του εξάρχοντα της ορχήστρας, μιας και τότε δεν υπήρχε μαέστρος επίσημα, αλλά ο διευθυντής ήταν ο άνθρωπος που έπαιζε το πρώτο βιολί και ο Μότσαρτ έπαιζε και βιολί, διήθινε, ενώ παράλληλα συνέθετε και έπαιζε φυσικά τα έργα του. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, συναισθηματική, μουσικολογική και από κάθε άποψη, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι ένα απλώς καλό βιολί, είναι από τα καλύτερα βιολιά της εποχής του. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το να μπορούμε να το έχουμε στην κατοχή μας, είπε ο διευθυντής των μουσείων Μότσαρτ, γιατί ουσιαστικά το Ίδρυμα Μότσαρτ μια σειρά από μουσεία τα οποία σχετίζονται με τη ζωή και το έργο του Μότσαρτ. Και τώρα θα τον ρωτήσω ποιο είναι το όραμά του. What is your vision for the future concerning the Mozarteum's identity? What is the Mozarteum's identity?
2: So, first of all, you know that millions of people come every year to Salzburg because they know that we have the birthplace of Mozart and the museums and this rich cultural heritage. But what many people don't know is that there is an institution acting in the background, the International Mozarteum Foundation, that has been around now for more than 180 years. And we are very closely linked to the family. We are a civil organization founded by the citizens of Salzburg. And the family was so touched that they gave them the clear mission to, on the one hand, preserve the heritage of Wolfgang Amadeus Mozart, but not only making it accessible in Salzburg, but spreading it throughout the world. And this is one of our key missions, to bring Mozart's music, his oeuvre, his life into the world. This is also the reason why we have this international in our foundation's name. And this visit to Athens, also our collaboration with the Mozarteum Hellas, which is a very important partners of ours, is that we inspire people through Mozart's music. So it's not only that we're keeping the flame and is that we inspire people through Mozart's music. So it's not only that we're keeping the

0: artistic innovation, the modern times, and the old times. Do you think that you have to reinvent Mozart, like, you know, Max Richter does with the Vivaldi Seasons or something? I mean, reinvent Mozart not from the musical aspect, but from the promotional aspect. I'm just curious.
1: Absolutely. The first thing is actually Mozart reinvented himself very, very times, because think of the beginning of Mozart's oeuvre and the magic flute. These are melodies that are quite contemporary in a certain way. What you're saying is, the thing is, we have not only this heritage, we have three areas in that we are acting. We have our concerts with the Mozart Week, a very important classical festival. We have our educational academic department, and we have our museums, the collections, and all that brought together opens up a cosmos that really makes this whole topic accessible in many different ways, on digital ways, by all our many facets of educational programs, and by not only promoting one single aspect of it. You say you're a concert house, you can offer concerts to young people, right, or your museum, so we can make a mix out of everything. And that opens up a completely new world on many different levels, and also gives us the opportunity to approach younger people, especially on different levels. Μάλιστα. And that's wonderful for us.
0: Στην Ελλάδα ήρθαμε ακριβώς γιατί εκπροσωπούμε την βασική ταυτότητα του Ιδρύματος, η οποία είναι να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει τον Μότσαρτ. Να τον κάνουμε όσο πιο γνωστό γίνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο πιο οικείο γίνεται. Λοιπόν, σημασία για μας επίσης να εμπνεύσουμε τους νέους. Γι' αυτό ήρθαμε κιόλας, γιατί κάναμε συναυλίες για τους νέους ως επιτοπλίστων. Και φυσικά και η παρουσία μας σε αυτό το πρόγραμμα έχει άμεση σχέση με την ευρύτερη διάδοση και την ευρύτερη δράση μας. Όμως, εμείς λειτουργούμε σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το μουσιακό, όπου έρχεται ο κόσμος, εκατομμύρια επισκέπτες για να το δουν και πρέπει να το διατηρήσουμε. Το δεύτερο είναι το ορχιστρικό. Έχουμε τις δικές μας ορχήστρες και παρουσιάζουμε συναυλίες για μικρούς, μεγάλους και με κάθε είδους πρόγραμμα, το οποίο φυσικά συνδυάζεται με το Μότσαρτ. Και το τρίτο είναι το εκπαιδευτικό. Έχουμε το πανεπιστήμιο και την ακαδημία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, επειδή τον ρώτησα πώς εσείς θα συμπορευτείτε, ας πούμε, με το σύγχρονο ιδίωμα και με τις σύγχρονες στάσεις και με τα σύγχρονα μέσα τα οποία κατακλείζουν, ας πούμε, τους νέους, και πώς θα μπορέσει ο Μότσαρτ. Λέει, εμείς προχωράμε παράλληλα με αυτά, ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την τριπλή, σαν να λέμε, ιδιότητα, και έτσι είναι πολύ εύκολο και πολύ ευχάριστο για μας. Allow us, Mr. Klüppner, and before addressing to Mr. Iatrou, to listen to another piece of Mozart, maybe something with his own instruments, the ones that you have in the Mozarteum. Ας ακούσουμε, για να μπούμε λίγο σε το Μοτσάρτιο πνεύμα, τον ήχο των αυθεντικών οργάνων του Μότσαρτ που έφτασε χθες το βράδυ σε εμάς εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, από μια ηχογράφηση πολύ πρόσφατη στο δικό του σπίτι και στα δικά του όργανα, ας πούμε. Και θα μάθουμε και, εν πάση περιπτώσει, ποιο από όλα τα πιάνα του ήταν, γιατί υπάρχουν αρκετά, θα το μάθουμε, και σίγουρα πιστεύω ότι είναι και το βιολί του, βέβαια.

0: κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου. Βρισκόμαστε ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Ακούμε μουσική. Έχουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος Μοτσαρτέμου του Ζάλτσμπουργκ, πρώτη φορά εδώ, και του ελληνικού Μοτσαρτέμου, τον κύριο γιατρού, τον κύριο Λάινος Κλούπνα. Και επίσης Κλούπνερ, όντε Κλούπνα. Κλούπνερ. Κλούπνερ. Εντάξει. Βέβαια. Πολύ ωραία. Και θέλω να πω ότι αυτό που μόλις ακούσαμε και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αφενός το βιολί της Νίνας Πατρικίδου, αλλά και το βιολί Κλότς Ντάλακώστα, του Ιταλού δημιουργού του 1764, και το οποίο έπαιζε ο Ιωάννης Ιατρού, μαθητής της κυρίας Πατρικίδου, και η Ευγενία Βοτανοπούλου έπαιζε σε ένα από τα δύο όργανα, διότι όπως μας είπε ο κύριος Κλούπνερ, είχε ένα το οποίο ήταν κλαβικόρντ και ένα το οποίο ήταν φορτεπιάνο, θα το πούμε. Ήταν το πιο τελευταίο, αυτό που γράψε «The last concert, most possibly he wrote in the last concert, from 20th and later, I suppose, because his father...»
1: Absolutely, yeah.
0: Yes, ευτυχώς. Είναι αυτό στο οποίο έγραψε τα κονσέρτα τα μεγάλα, από το 20 μέχρι το τέλος ζωής του, το 27ο, ας πούμε. Και φυσικά θα το ακούσουμε ενδεχομένως, αν έχουμε χρόνο, και μόνο του αυτό το πιάνο, έτσι, για να δείτε τι έγινε. Δεν έχει πεντάλ, έτσι είναι, αλλά είναι πολύ όμορφο πιάνο και πολύ καλοδιατηρημένο. Και ήταν μια εκκλησιαστική σονάτα, δηλαδή για δύο βιολιά και ή τσέμπαλο φορτεπιάνο ή εκκλησιαστικό όργανο, σε κάθε περίπτωση, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι το Köchel 630, που δεν το ακούμε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, και η ηχογράφηση έγινε τον περασμένο Ιούνιο στο χώρο του σπιτιού του Μότσαρτ. Αυτό λόγω της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ ελληνικού Μοτσαρτέου, του Μοτσαρτέου όλη Ελλάδας, και του κεντρικού και της κεντρικής πηγής του Μοτσαρτέου στην Αυστρία. Θα ήθελα να ρωτήσω, το Μοτσαρτέου της Ελλάδος, κύριε Ιατρού, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε από ποια φιλοδοξία? Στην τύχη υπήρχε σχέδιο? Και τι υπηρετεί επί της ουσίας? Όλα αυτά τα χρόνια ξέρω ότι έχει δραστηριότητες, αλλά εγώ δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά ούτως ή άλλως.
2: Ναι, για το κοινό να πούμε ότι είσαι και μέλος του Μοτσαρτέ Μελάς, και οι δραστηριότητες αφορούν σε όλο το εύρος του, έχει να κάνει την κλασική μουσική. Ξεκινήσαμε το 2019 και ήταν ένα όραμα να προωθήσουμε το έργο, εννοείται, του Μότσαρτ, αλλά και της κλασικής μουσικής εδώ στην Ελλάδα. Τα μέλη του δεν είναι μόνο άνθρωποι της μουσικής, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τη μουσική. Όπως και εγώ δεν είμαι μουσικός, αλλά αγαπάω τη μουσική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε πάρα πολύ κοντά συνδεδεμένοι με το Ίδρυμα, και γι' αυτό και σήμερα έχουμε το βιολί του Μότσαρτ εδώ στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε και κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Από τη μία πλευρά εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση του Köchel στην Ακαδημία Αθηνών που έγινε πέρσι. Φέτος φέραμε το βιολί του Μότσαρτ στην Ακαδημία και έγινε παρουσίαση του βιολιού, και επίσης και επέχτηκε και στο Μουσείο της Ακρόπολης, και πριν τρία χρόνια είχε γίνει μια τεράστια εκδήλωση που την είχες και προβάλει εδώ στο Τρίτο, στην Ρόδο, που παίχτηκε το βιολί του Μότσαρτ και με ένα κοινό στο Παλάτι των Υποτών, μια εκδήλωση τεράστιο ενδιαφέροντος. Απ' την άλλη όμως, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις νέες γενιές, άρα έχουμε μια στενή συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο του Μοτσαρτέου, και είχαμε κάνει πέρσι ένα masterclass για βιολί και για πιάνο για νέους που δεν έχουν τη δυνατότητα και η οικονομική δυνατότητα να βρεθούν στο Σάλτσμπουργκ για να κάνουν τέτοιο masterclass. Όλες οι δραστηριότητες αφορούν την κλασική μουσική, την πρώτη της μουσικής στη χώρα μας, και να μπορέσουμε να κάνουμε, υπάρχουν καταξιωμένοι νέοι και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Απ' την άλλη βέβαια είναι να δείξουμε και να παρουσιάσουμε το έργο του Μότσαρτ εδώ στην Ελλάδα με αυτές τις υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ρωτήσω τώρα τον διευθύνοντα σύμβουλο του Μοτσαρτέου, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει σύγχρονη εποχή γενικότερα, ας το πούμε, το Μοτσαρτέου. Είναι οικονομική? Είναι καλλιτεχνική? Είναι ένα συνδυασμός για να μπορέσει να συνεχίσει? Το συζητήσαμε και προηγουμένως, μου είπε ότι φυσικά εννοείται ότι έχει ευθυγραμμιστεί με την τεχνολογία, με το AI. Das ist KI in Deutsch oder AI?
1: AI,
0: εντάξει. Λοιπόν, οπότε, αλλά what is the most... the biggest challenge for you in order to access the new age and the new times with classical music? I mean, what is the main? Is it financial? Is it cultural? Is it how would you say, technical? It has to do with technology. I don't know. Which is for you, because you bear all this, you have in your shoulders all this burden and these expectations to follow up and enlarge the Mozart name and the work of the music of Mozart, and not only. You are a kind of ambassador of your country, of course, and I suppose you may have faced a few difficulties, I suppose.
1: So actually, with mentioning AI, you had the you made a good point, because the greatest challenge is why to tell a younger generation the benefit of experience a concert at a concert hall. So to fill our concerts, we have an audience that is getting older and older. The next generation is fading out and not joining on this marvelous occasions of experiencing concerts in our halls. And to show them why to go to a concert hall that is a deeply moving moment, being there surrounded not by your home and watching on your concerts on
0: iPad
1: your phone. There is a true difference and a huge difference between those two experiences. And this doesn't mean that the digital efforts and all these developments not of a certain importance, but the experience of the real physical concert is of tremendous importance, also for your development in many reasons.
0: And now you mentioned concerts. What kind of music do you play? Only Mozart in your concert?
1: No, definitely not. So we have with Rolando Villazón, an amazing artistic director at the Mozarteum Foundation, and he does a very good job in terms of developing themes for our Mozart Weeks, where we're building bridges between Mozart, other composers, even contemporary modern pieces. That also shows that Mozart and his reception doesn't end in the year 1791. It goes on from that in a rapid way, and it's still inspiring a huge generation of musicians and composers, and there are many, many links also to other pieces from Beethoven, Chopin, and even more. So you know that all of them have been fascinated by Mozart.
0: Fantastic. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές να συμμεριστούμε όλοι το κοινό πρόβλημα, ότι οι αίθουσες συναυλιών πρέπει να γεμίζουν. Έλεγε ο Simon Rattle ότι οι αίθουσες οι άδειες, I say about the quote of Simon Rattle, empty concert halls bring people away, throw people away, I mean they push them away, and it's important, because when you see when it's full, then you go out of curiosity and then you enjoy it even more, because it has to do with the collectiveness. Anyway, I'm just mentioning this. Είπε ότι οι άδειες αίθουσες διώχνουν τον κόσμο, και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει τους νέους, οι οποίοι είναι κολλημένοι στην τεχνολογία, στο σπίτι τους, στην ασφάλεια του σπιτιού τους και στον καναπέ, και έχουν μάθει να ακούνε και μουσική μέσα από αυτό, την ομορφιά της ανθρώπινης επαφής, η οποία χάνεται. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία μιας δημιουργίας υψηλού επίπεδου συναυλιών. Ο Ρολάντο Βιαζόν είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Καλά δεν τα λέω, έτσι δεν είναι? Αυτά δεν είναι. Ο Ρολάντο Βιαζόν είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μοτσαρτέου, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία προσέγγιση προγραμματισμού, τόσο στην ορχήστρα όσο και γενικότερα συναυλίες, που ενώνει το παλιό με το καινούργιο, το μοντέρνο, υψηλού επίπεδου όμως μουσική, σε τέτοιο σημείο που πραγματικά είναι τόσο μαγευτικά που κανείς δεν μπορεί να φύγει. Αυτή είναι η πρόκλησή μας, και είναι μέρα με τη μέρα ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ακριβώς διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και ότι ακόμα ο Μότσαρτ συνεχίζει μετά το 1791 που έφυγε από τη ζωή να αυξάνει τη δημοτικότητά του και την επίδρασή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι εκδοχές του Μότσαρτ που παρουσιάζουμε είναι και μοντέρνες, έτσι. Και έτσι μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια μίξη προγραμμάτων, διατηρώντας βέβαια το κλασικό. It is time, I think, that we should talk about the Costa violin a little bit more extensively. Mm-hmm. What is this? How do you deal and with the responsibility, με την ευθύνη που έχετε, the financial responsibility, because I suppose this should cost a lot.
1: Costas cost a lot, yeah, it's worth a lot of money, of course.
0: And what do you do with Costa and also the other instruments? Where do you have them, and how much do you spend in order to preserve them? Which is
1: so keeping a heritage alive is quite an so keeping heritage alive is quite an expense, as you can imagine. But on the first thing is, you know, there are many musicians from great orchestras are traveling with the Stradivarius and so on. So there is basically no difference between us traveling with Mozart's instruments and Gidon Kremer traveling with his I don't know actually what instrument he's playing, but it might be a good probably. And the other thing is that we're very lucky that we own these instruments that were donated to us by the family. So we have two key instruments, the clavichord and the forte piano, as you have mentioned already, and four string instruments. The first instrument, the childhood violin, the very instrument he learned to play the violin on. We have the Mittenwald violin, a South Bavarian instrument that he used to compose all of his violin concertos in Salzburg on. And
0: you have this first
1: violin. We have this first violin.
0: What? I'm sorry to interrupt you. Γιατί μου είπε τώρα για το βιολί που έπαιξε τα κονσέρτα του και τα ηχογράφησε. What kind of violin is this?
1: It's a South German instrument. It's different to this one because the Dalla Costa has been a bit modernized, that it also can be played with orchestras. And the South Bavarian violin is in its complete original Baroque setting. We've got strings, a shorter neck, and it's very delicate to play because it reacts on humidity and all these changes of temperature. But it's still marvelous because you have this authentic sound of the late Baroque era. And then we also have Mozart's viola. So we have all string instruments that are documented and the that are definitely are from the procession of Mozart. And the most important thing is to play them. Because if you put them in a showcase and never play them again, they dry out and they... And you can't use them. As Nina is sitting right next to me, she can sing a song about it. That when the violin rests for too long, it takes you weeks to bring back its full splendor.
0: We
1: play them, and actually, this was a decision we made many, many decades ago to play them because many museums treat them as treasures and art pieces, and then put them in a showcase and let them rest there forever. But we thought this is a tremendous source of inspiration. We use them and we play them all the time on very limited, of course, and well-chosen occasions. And yeah, this is so did we today.
0: Fantastic. Αυτό το οποίο μας είπε είναι βεβαίως είχε και ένα γερμανικό βιολί εκεί που έγραψε τα πέντε κονσέρτα του. Τώρα θα τα ακούσουμε. We're going to listen with your orchestra and Kavakos, who did it for Sony here in the Megaron, with another violin, I suppose, one of his Stradivarius. I'm not sure, I suppose. But the thing is that we're going to listen to the last violin concert, the last piece of the fifth one. And it's obvious that he played it on his own, of course. Και λέει λοιπόν το εξής, είχε και ένα γερμανικό βιολί, το οποίο όμως είναι μπαρόκ βιολί, έτσι, με πολύ κοντολεμό, like the Amati. The Amati have a very short neck as well. Anyway, και το θέμα είναι ότι έχει εντέρινες χορδές και άλλο δοξάρι, μπαρόκ δοξάρι. Πάνω σε αυτό έπαιζε τα κονσέρτα του Μότσαρτ και πάνω σε αυτό έγραψε τα πέντε κονσέρτα. Και βεβαίως εννοείται ότι αυτά τα όργανα πρέπει να παίζονται. Εμείς τα δίνουμε δηλαδή, σαν να λέει, επί τούτου, με το ζόρι τα δίνουμε. Δίπλα μας είναι η κυρία Νίνα Πατρικίδου, η οποία μονίμως δεν θέλει να μιλάει. Προσπαθούμε να την κάνουμε μιλήσει. Θα μιλήσει με το βιολί του Μότσαρτ που ελπίζω, επειδή το ηχογραφήσαμε πριν λίγο, θα το ακούσουμε. Γιατί πρέπει να μεταφερθεί από το στούντιο κάτω επάνω. Μην νομίζετε όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στο δευτερόλεπτο δηλαδή. Ήθελα να πει ότι πρέπει να παίζονται τα βιολιά, όπως και η κυρία Πατρικίδου ημένη, και όλα τα όργανα, γιατί αν τα αφήσεις λίγο, χαλάνε. Δηλαδή χάνουν την ευληγησία τους, χάνουν την φωνή τους και άντε πάλι ξανά από την αρχή, παίξε μέχρι να ζεσταθεί το όργανο σε μακρά περίοδο παίξηματος για να αρχίσει να αναδεικνύει τις αρετές του. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα τώρα μέρος από τα πέντε κονσέρτα, το τελευταίο μέρος από το πέμπτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, σελά Μίζωνα, Κιόχελ 2.19. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι τα έγραψε σε πολύ νεαρή ηλικία Μότσαρτ. Και όπως είπαμε, τα έπαιζε ο ίδιος σε αυτό το άλλο γερμανικό βιολί. Το Dalla Costa είναι άλλο, είναι σύγχρονο θα λέγαμε και πολύ πιο κοντά σε αυτά που παίζονται στην εποχή μας. Και αξίζει να το δείτε, μπείτε στο Facebook ή στο οπουδήποτε, στο YouTube ακόμα, θα το δείτε. Και έτσι για να πάρουμε μια γεύση Μοτσάρτιας μουσικής.

0: ήταν μια πολύ όμορφη εκδοχή του φινάλε του πέμπτου και τελευταίου, της τελειώνει η σειρά των 5 κονσέρτων με αυτόν τον αφαιρετικό τρόπο ενός νεαρού Μότσαρτ που δεν έχει καμία αναστολή στο να μην κάνει μια φανφαρόνικη, σαν να λέγαμε, ολοκλήρωση όλου αυτού του πολύ σημαντικού έργου του για βιολί και ορχήστρα, των 5 κονσέρτων δηλαδή. Αλλά η ερώτηση είναι εξής, και τώρα ευτυχώς η κυρία Πατρικίου θα μου απαντήσει, όπως και ο κύριος Κρούπνερ. Τι είναι το ξεχωριστό σε αυτόν τον ήχο αυτού του βιολιού? Ξεκινήσω με την κυρία Πατρικίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίνα μου, ευχαριστώ που ήρθες.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε. Χρήστο μου, για μένα το ξεχωριστό του βιολιού του Νταλ Κώστα είναι ο ήχος ο οποίος σε προκαλεί να τραγουδάς. Είναι, καταρχήν, από ό,τι καταλαβαίνω, τα καλύτερα βιολιά φτιάχνονται ανάλογα με την εποχή που ζουν και η εποχή που παρήγγειλε ο μπαμπάς του Μότσαρτ το βιολί από τον Νταλ Κώστα. Ήταν η άνθηση και της όπερας και υπήρχε αυτό το ανάγκη από τραγουδιστό ήχο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ζεστός τραγουδιστός ήχος. Αυτό είναι το ξεχωριστό του.
0: Ελπίζω να φτάσει έγκαιρα η ηχογράφησή μας σε σύγχρονο και σε ένα σύγχρονο πιάνο που σου δίνει και λίγο χώρο. Θα ακούσουμε όμως τη σύμπραξή σου σε μια σονάτα που παίζεις
1: με την Ευγενία
0: Βοτανοπούλου.
1: Παίζεις
0: το φορτεπιάνο του Μότσαρτ στο Ζάλσμπουργκ, είναι αυτό που
1: έκανε. Στο Ζάλσμπουργκ, στο Μοτσαρτέο.
0: Και ποια σονάτα παίζετε?
1: Είναι σονάτα in D, το πρώτο μέρος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τα αυθεντικά όργανα του Μότσαρτ και τα δύο μαζί. Έτσι έπαιζε με τη σύζυγό του, έτσι. Για τη σύζυγό του γράφω τους ανασύμπητους πλήστων. Τι ωραία.

0: Ήταν λοιπόν ένα πρώτο μέρος από τη σονάτα σε ρε για βιολί και πιάνο του Μότσαρτ, στα δικά του όργανα βεβαίως, στο φορτεπιάνο και στο Νταλκώστα. And Mr. Kripner, there are two questions I would like to ask you. First of all, also your feeling, because I know you are born and raised in Salzburg, so you are the right person in the right place. Also, you have a passion about with Mozart. That doesn't mean born in Salzburg doesn't mean you all were very passionate with Mozart all your life. But you are. You are musically oriented from your very first years, and then your opinion about the sound of the violin is very important to us. Also, about your vision for what you consider success in the future for the Mozarteum.
1: So to answer your first question, I have a very, very long relationship with the International Mozarteum Foundation because my grandmother used to work there. So since my third year, I've been around there all the time, spending a lot of time being surrounded by Mozart's music. And actually, believe it or not, I can recognize Mozart's instruments out of hundreds because the sound is a completely different one. And that probably has a particular reason because Nina can confirm this probably. Musicians say that instruments have a soul, a l'anima, and there remains a lot of former possessors in instruments, and there is a lot of Mozart in this instrument, and his music on this instrument sounds completely different than on any other of the world. So the best Stradivari can't compete with Mozart being performed on his Dallacosta violin. And the second question, the future, yeah, it's a very simple question to answer. The idea behind founding the Mozarteum Foundation was to create a space where people from all over the globe interested in Mozart and music in general can gather and forget about everything that is happening. So forget about their background, their age, their cultural relation, but to gather in a common sense because they all are fascinated by Mozart. And to remain that place and having importance just to make this world full of conflicts a bit better by using this magnificent tool of cultural diplomacy, and being a part of that would be the greatest thing for us, and to remain for another 140 years at least.
0: All right. Λοιπόν, οπότε επιτυχία για μας. Καταρχήν πρέπει να πω ότι ο ιδιαίτερος ήχος αυτός, ο ιδιαίτερα τραγουδιστικός και ο ήχος της εποχής του Μότσαρτ είναι το πιο σημαντικό. Μια ιδιαίτερη συχνότητα στο ύφος, στη χρειά, στο είδος του οργάνου, στον τρόπο που λειτουργεί, που διατηρεί την αισθητική μιας εποχής που εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε σαν σημείο αναφοράς. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μιλήσω και να πω για το μέλλον είναι ότι θα ήθελα να διατηρήσουμε ακριβώς την ίδια ζέση του κόσμου που ακούγοντας τη μουσική ξεχνάει το ποιος είναι, το τι κάνει, το από πού προέρχεται και ενώνεται μέσα από τη μουσική, ειδικά τη μουσική του Μότσαρτ, κάτι το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει, και επιτυχία για μένα και τη δική μου πορεία είναι να διατηρήσω αυτή την 140χρονη πορεία ακόμη περισσότερο μέσα στο μέλλον και τουλάχιστον να εξασφαλίσω τη διατήρησή της. Αυτό και από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο από το να βλέπεις όλους τους ανθρώπους όλων των εθνών να έχουν ως σημείο αναφοράς αυτόν τον άνθρωπο και εμείς να είμαστε υπηρέτες αυτής ακριβώς της κίνησης και της διάχυσης του ονοματός του, μαζί με φυσικά με όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Θα ήθελα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον ομιλούντα αλλά και κυρίως την κυρία Πατρικίδου, η οποία παίζει αυτή τη σονάτα σε μη ελάσσονα, την πολύ αγαπημένη, σε ηχογράφηση εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με το βιολί Δαλακώστα του Μότσαρτ.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στα δύο τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ακούσαμε το βιολί του Μότσαρτ και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε αυτή την πολύ ωραία ηχογράφηση πραγματικά, την οποία οφείλουμε στον κύριο Μιχάλη Σιγλέτο και στους συνεργάτες του. Για μένα η πιο ωραία ηχογράφηση του βιολίου του Μότσαρτ, ειλικρινά σας λέω. Είναι από το στούντιο Ε, εδώ του προγράμματος. Άρτη αφιχθήσα, αφού την πέρασε και από όλα τα σωστά σημεία της τεχνολογίας, ώστε να φτάσει σωστά. Βεβαίως θα την ακούσουμε ολόκληρη λόγω του αυστηρού προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτη και θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας τους σημερινούς μου καλεσμένους. Την κυρία Νίνα Πατρικίδου, Νίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο παίξιμό σου, το οποίο θα ξανακούσουμε βέβαια σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, για να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Τον κύριο Κώστα Γιατρού, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Μότσαρτ Ελλάδος, που έφερε το βιολί αυτό στην Ελλάδα.
1: Χαρά μας για τη συνεργασία και ευχαριστούμε σήμερα για την εκδήλωση.
0: Και τον κύριο Λάινους Κλούπνερ, ο οποίος είναι ο Διεθνής Σύμβουλος του Μοτσαρτέουμ και μας έκανε την χαρά και τιμή να βρεθεί σήμερα μαζί μας και να μιλήσουμε τόσο για το βιολί, αλλά όσο και για το Μοτσαρτέουμ, που είναι πραγματικά μια σπάνια ευκαιρία. It was a rare chance to have you and talk about the Mozarteum, your visions, the violin of Mozart, and of course about your personal aspirations. Mr. Klubner, Mr. CEO of the Salzburg Mozarteum, thank you very much for being with us.
2: It was a pleasure being here and come and see us in Salzburg. There's more to discover.
0: Absolutely. Φυσικά είναι η πρόσκληση για όλους τους φίλους ακροατές. Σας αφήνω με τις τελευταίες νότες από την πρώτη ενότητα αυτή της σονάτας σε μία λάσον από Μότσαρτ. Αυτοσχεδίασε, γιατί δεν είχε χρόνο να το γράψει και έπαιξε ο ίδιος το πιάνο, συνοδεύοντας τον βιολονίστα. Μάλλον ίσως στο δικό του βιολί.
3: Στο δικό του.
0: Πιθανότατα. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Παναγιώτου. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα συνθέσεις των Φίλιξ Μέντελσον, Ρόμπερτ Σούμαν και Αλεξάντερ Σκριάπιν από ρεσιτάλ του νεότατου Ολλανδού πιανίστα Νίκολα Μέουσεν, που δόθηκε στο Βάβερ του Βελγίου στις 5 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο ανερχόμενος Ολλανδός πιανίστας Νίκολα Μέουσεν γεννήθηκε στη Χάγη το 2002. Σπούδασε μεταξύ άλλων με τον Ιταλό Ενρίκο Πάτσε και τον Γάλλο Φροκ Μπαλέ. Το 2025 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον φημισμένο και απαιτητικό διαγωνισμό Βασίλισσα Ελισάβετ των Βρυξελών. Θα ακούσουμε πρώτα τις σοβαρές παραλλαγές σε Ρε Ελάσσονα, έργο 54 του Φίλιξ Μέντελσον. Ο ρομαντικός συνθέτης έγραψε τρεις σειρές παραλλαγών για πιάνο, από τις οποίες η παρούσα είναι η πιο σημαντική, καθώς και η μοναδική που τυπώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γράφτηκε αφιλοκερδός το 1841 κατόπιν παραγγελίας του εκδότη Πιέτρο Μεκέτη, στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων με σκοπό την ανέγερση αγάλματος του Μπετόβεν στη γενέτειρά του Βόνη. Τελικά το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε κυρίως χάρη στον Φραντς Λίστ, ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που φιλοτέχνησε ο Έρνστ Γιούλιους Χένελ πραγματοποιήθηκαν στις 12 Αυγούστου 1845 με αφορμή την επέτειο των 75 ετών από τη γέννηση του Μπετόβεν. Παρευρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες και επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς Φρίντριχ Βίλχελμ ο IV της Προσίας και η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, καθώς και αυτοκράτηρα των Ινδιών Βικτόρια. Ακούμε τις σοβαρές παραλλαγές σε Ρε Ελάσσονα, έργο 54 του Μπετόβεν. Μετά το αργό θέμα, με ένδειξη Αντάντε Σοστενούτο, ακολουθούν 17 σύντομες αλλά αριστοτεχνικές παραλλαγές. Ερμηνεύει ο Νίκολα Μέουσεν.

Ακούσαμε τις σοβαρές παραλλαγές σε Ρε Ελάσσονα, έργο 54 του Φίλιξ Μέντελσον. Όπως είπαμε, το έργο γράφτηκε αφιλοκερδώς το 1841 κατόπιν παραγγελίας του εκδότη Πιέτρο Μεκέτη στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων με σκοπό την ανέγερση αγάλματος του Μπετόβεν στη γενέτειρά του Βόνη. Ερμήνευσε ο 23χρονος Νίκολα Μέουσεν από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Βάβρ του Βελγίου στις 5 Οκτωβρίου 2025. Το ρεσιτάλ του Ολλανδού πιανίστα συνεχίζεται με ένα ακόμη έργο που σχετίζεται με αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Είναι η Φαντασία έργο 17 του Ρόμπερτ Σούμαν. Το πρώτο από τα τρία μέρη γράφτηκε το 1836 ως ανεξάρτητο κομμάτι υπό τον τίτλο «Ερήπια» λόγω της θλίψης του συνθέτη για τον αποχωρισμό του από τη μετέπειτα σύζυγό του Κλάρα Βίκ. Αργότερα, το ίδιο έτος, ο Σούμαν συνέθεσε τα δύο τελευταία μέρη για τη δημιουργία μιας ενιαίας σύνθεσης υπό τον τίτλο «Συνεισφορά στο μνημείο του Μπετόβεν», «Μεγάλη σονάτα για το άγαλμα του Μπετόβεν». Οι τίτλοι των τριών μερών που απαλήφθηκαν αργότερα ήταν αντίστοιχα «Ερήπια», «Τρόπαια», «Φίνικες». Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων με σκοπό την ανέγερση αγάλματος του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου, ο Σούμαν προσέφερε το έργο στον εκδότη Κίρστνα, επιθυμώντας να συνεισφέρει από την πώληση 100 αντίτυπων. Ο εκδότης όμως αρνήθηκε. Τελικά το έργο τυπώθηκε υπό τον τίτλο «Φαντασία» τον Μάιο του 1839 από τον Νίκο Μπράιτκοπφ και Χέρτελ και αφιερώθηκε στον Φραντς Λίστ. Ο τελευταίος έπαιξε ιδιωτικά τη Φαντασία για τον Σούμαν, τη δίδαξε σε μαθητές του, αλλά δεν την παρουσίασε ποτέ δημόσια. Η Κλάρα Σούμαν την ερμήνευσε για πρώτη φορά δημόσια το 1866, μία δεκαετία μετά τον θάνατο του συνθέτη. Τα τρία μέρη φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Με φαντασία και πάθος. Σε μέτριο τέμπο, αρκετά ενεργητικά. Αργά και χαμηλόφωνα σε όλη τη διάρκεια του μέρους. Ο Νίκολα Μέουσεν έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη φαντασία για πιάνο, έργο 17 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε ο Νίκολα Μέουσεν από ρεσιτάλ που δόθηκε στο Βαβρ του Βελγίου στις 5 Οκτωβρίου 2025. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί το ποίημα σε φα διέση μίζωνα έργο 32 αριθμός 1 με ένδειξη Andante Cantabile του Αλεξάντρ Σκριάμπιν. Το έργο 32 του Σκριάμπιν περιλαμβάνει δύο κομμάτια για πιάνο τα οποία ο Ρώσος συνθέτης και πιανίστας ονομάζει ποίηματα. Γραμμένα το 1903, τυπώθηκαν το επόμενο έτος.

Ακούσαμε το ποίημα σε φα διέση μίζωνα, έργο 32, αριθμός 1, του Αλεξάνδρ Σκριάπιν. Ερμήνευσε ο 23χρονος Ολλανδός πιανίστας Νίκολα Μέουσεν από ρεσιτάλ στο Βάβρ του Βελγίου στις 5 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Παναγιώτου που είχε την τεχνική επιμέλεια.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η Έφη Γεωργοπούλου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον Βασίλη Αρβανίτη. Ένα συμφωνικό θρύλο σε 11 εικόνες από την ομώνυμη νουβέλα του Στρατή Μυριβίλη. Η επική νουβέλα του Στρατή Μυριβίλη, ο Βασίλης Αρβανίτης, ενέπνευσε τις 11 εικόνες που αποτελούν το συμφωνικό αυτό θρύλο και εκτελούνται δίχως διακοπή. Όπως γράφει ο ίδιος ο Παπαϊωάννου, σε ολόκληρο το έργο κυριαρχεί το επικό και λυρικό στοιχείο, εκτός από λίγα σημεία σε ορισμένες εικόνες που είναι περιγραφικά. Για πληρέστερη κατανόηση της μουσικής σκέψης του συνθέτη, ακολουθεί παρακάτω μια όσο το δυνατόν σύντομη περίληψη του κειμένου. Πραγματικά είναι πολύτιμο αυτό που μας δίνει ο Βίρον Φιδετζής και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε το έργο, μια και είναι συμφωνικό ποίημα, με τα μέρη, περιγράφοντας πριν από το κάθε μέρος αυτό που η μουσική θα μας το διατυπώσει με απόλυτους μουσικούς όρους. Πρώτο μέρος. Εισαγωγή. Η θάλασσα. Το νησί, ο Βασίλης και οι παλικαριές του. Ο ήρωας μεγαλώνει σε ένα χωριό της Λέσβου, μοσχοβολημένο από τις δυνατές μυρουδιές της θάλασσας και της εξοχής. Είναι και αυτός ένα δυνατό, ανυπόταχτο βλαστάρι της ελληνικής ζωής που από μέσα του χυμούν και γυρεύουν διέξοδο οι ακατάσχετες δυνάμεις μιας πλούσιας φύσης. Δεν γνωρίζει νόμους άλλους από αυτούς που του υπαγορεύει η περήφανη, ατίθαση ιδιοσυγκρασία του. Ακούμε το πρώτο μέρος.

Ήταν το πρώτο μέρος, εισαγωγή, από το συμφωνικό θρύλο «Ο Βασίλης ο Αρβανίτης» του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το χωριό, το κημητήρι, το φίδι του σπιτιού, οι καλοκαιριάτικες νύχτες. Μέσα στο χωριό των Ξοχάριδων, οι άνθρωποι και τα δέντρα ενώνονται με ιερούς δεσμούς στη ζωή και σαν πεθάνουν οι άνθρωποι, τα δέντρα που φυτρώνουν γύρω στους τάφους των, τους κρατούν συντροφιά στο κημητήρι.

Ήταν το δεύτερο μέρος. Το χωριό, το κημητήρι, από τον Βασίλη τον Αρβανίτη, του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Και ακούμε τώρα το τρίτο μέρος, τα παιδικά παιχνίδια, ή πάλι με το φίδι. Το πρώτο φανέρωμα της παλικαριάς του Βασίλη ήταν που όντας ακόμα παιδί πάλεψε με ένα πελώριο φίδι. Το σκότωσε πάνω σε μια στέγη καρφώνοντάς το με ένα σουβλερό παλούκι. Όσο μεγάλωνε, φανερωνόταν ο αψής του χαρακτήρας. Τρίτο μέρος.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από τον Βασίλη τον Αρβανίτη, το έργο αυτό του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, και τώρα να περάσουμε στο τέταρτο, στον Μπαρμπαγιανακό, η Ραλού και ο Βασίλης. Ο πατέρας του, ένας λεβεντόγερος, ήταν αρχιμάστορας, χτίστης, και για το αγύριστο κεφάλι του τον λέγανε Αρβανίτη. Μια μέρα από ψηλά που δούλευε στη σκαλωσιά, του κράζει να του πάει το πυλοφόρι γεμάτο. Όμως ο Βασίλης, συνεπαρμένος από τις μαριολιές μιας κοπέλας που τον σκαντάλιζε απαντίκρι, δεν άκουσε. Ο γέρος αψόθυμος του τεινάζει κατά κέφαλα ένα σφυρί και μαζί μια βρισιά. Μπάσταρδε! Το σίδερο δεν τον ευρύκε. Η βρισιά όμως τον εκτύπησε κατάκαρδα. Τραβά από το ζουνάρι το πιστόλι και αδειάζει τρία μολύβια κατά πάνω στον πατέρα του. Το αίμα έσταξε ζεστό από ψηλά. Ο Βασίλης συνέρχεται. Ανεβαίνει στη σκαλωσιά. «Να», λέει του πατέρα του, «πάρ' το και σκότωσέ με». Ο γέρος κοιτάζει το πιστόλι, το σπρώχνει μετανάστροφο του χεριού. «Άιντε μωρέ», λέει, «δίκιο έχεις, άτιμε. Δεν είσαι μπάσταρδος εσύ. Έμα μου είσαι, πανάθεμάσαι». Ακούμε το τέταρτο μέρος.

Ήταν το τέταρτο μέρος του Βασίλη του Αρβανίτη. Ακούσουμε τώρα το πέμπτο, ερωτική σκηνή, Ζαχαριάς Λαμπρινή, η απειλή του Βασίλη. Ενώ μεγαλώνει ο Βασίλης, στο χωριό λογαριάζεται για πρωτοπαλίκαρο, φόβος και τρόμος των Τούρκων. Ο Ζαχαριάς είναι ερωτευμένος με την όμορφη Χείρα Λαμπρινή που έχει δύο μικρά δίδυμα κοριτσάκια, τη Χαδούλα και τη Χαραυγή. Ο έρωτας φλογίζει τις καρδιές του Ζαχαριά και της Λαμπρινής. Για καιρό όμως δεν φανερώνουν το πάθος τους, ώσπου μια νύχτα ο Ζαχαριάς παράφορα ερωτευμένος σπάζει την πόρτα και φτάνει στη Λαμπρινή. Πέμπτο μέρος.

Ακούσαμε το πέμπτο μέρος στην ερωτική σκηνή από τον Βασίλη τον Αρβανίτη, του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Πάμε να ακούσουμε το έκτο τώρα, ο φόνος του Ζαχαριά. Μια νύχτα τον παραφύλαξαν οι Τούρκοι και τον εσκότωσαν τον Ζαχαριά. Ο Βασίλης πάει και βρίσκει το φωνιά και τον εσκοτώνει. Βλογημένο κίνημα έκανες Βασίλη, του λένε οι προεστοί που πήρε το αίμα του Ζαχαριά πίσω. Τώρα πάρε τούτο και φύγε για το ελληνικό πριν σε ξεμπερδέψουν και σένα. Και του δίνουν ένα μαντίλι με λίρες από το παγκάρι της εκκλησιάς. Ο Βασίλης σπρώχνει πίσω το μαντίλι. Τον Τούρκο δεν τον εσκότωσα για να πάρω το αίμα του Ζαχαριά πίσω. Το έκανα για το Ζαχαριά. Τον είχα για το δικό μου το μαχαίρι και μου τον επήρε του Τουρκί. Ο Ζαχαριάς τον είχε προσβάλει κάποτε το Βασίλη με μια πολύ βαριά λέξη. Ακούμε το έκτο μέρος.

Ακούσαμε το έκτο μέρος από το Βασίλη τον Αρβανίτη του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου και πάμε τώρα στο έβδομο. Ο Βασίλης αντάρτης στη Μακεδονία. Η μάχη με τον Κομιτατζή Καρατάσοφ, κρυφή λειτουργία στην Αγία Σωτήρα. Ωστόσο ο Βασίλης έφυγε κρυφά στην Ελλάδα και βγήκε στη Μακεδονία, στα Αντάρτικο. Πρωτοπαλίκαρο στο σώμα του καπετάν Γαρέφη. Εκεί η παλικαριά του θαυματουργεί. Σκοτώνει με το χέρι του και το φοβερό βούλγαρο Κομιτατζή Καρατάσοφ. Οι χριστιανοί στο χωριό γιορτάζουν μυστικά και κάνουν κρυφές λειτουργίες. Να φυλάει ο Θεός τα παλικάρια του μακεδονικού αγώνα. Ακούμε το 7ο μέρος.

Ακούσαμε το 7ο μέρος από το Βασίλη τον Αρβανίτη του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Πάμε τώρα στο 8ο. Επιστροφή του Βασίλη στο νησί. Χαρούμενη χλαλοή, ο έρωτας ανάβει στην καρδιά της Χαρδούλας καθώς πρωτοβλέπει τον Βασίλη. Η νοσταλγία της θάλασσας. 1910. Οι νεότουρκοι ρίχνουν το Σουλτάνο και κηρύχνουν το Σύνταγμα στους λαούς της Τουρκίας. Ο Βασίλης αφήνει τη Μακεδονία και πηγαίνει μαζί τους να πολεμήσει τη φρουρά του Σουλτάνου. Γίνεται αμνηστία. Ο Βασίλης γυρίζει στο νησί. Το χωριό του κάνει πανηγυρική υποδοχή. Τα κορίτσια της Λαμπρινής είναι κοπέλες τώρα. Τον βλέπουν και φλογίζεται η καρδιά τους. Αχ, λέει η Χαδούλα, είναι όμορφος σαν τον Αρχάγγελο που παίρνει τις ψυχές. Η θάλασσα όμως είναι η βαθιά αγάπη του Βασίλη. Η δυνατή νοσταλγία του Αιγαίου είναι που τον έφερε πίσω. Ακούμε το 8ο μέρος.

Ακούσαμε το 8ο μέρος, την επιστροφή του Βασίλη του Αρβανίτη στο νησί. Και μιλάμε για το έργο του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Πάμε να ακούσουμε το 9ο τώρα. Η Λαγκαδιά της Καρίνης. Της Παναγιάς στο πανηγύρι, χορός του Βασίλη με τις λαμπρινές, επεισόδιο, η οργή του Μπαρμπαγιανακού, το πείδημα του Νταΐ Παναγιώτη, ξαναρχίζει το γλέντι, χορός παλικαριών. Είναι 15 Αυγούστος. Ο Λάκερο το νησί γιορτάζει το πανηγύρι της Παναγιάς που γίνεται στη Λαγκαδιά της Καρίνης. Εκεί είναι μια μεγάλη στέρνα που αναβρίζει παγωμένο νερό. Είναι περίφημη για το μυθικό κατόρθωμα του Νταΐ Παναγιώτη, ενός λαϊκού ήρωα που κάποτε έκανε ένα πείδημα πάνω από τη φαρδιά στέρνα. Ξαφνικά η γιορτή πάει να χαλάσει με την προσβολή που κάνει ο Βασίλης στην κοινωνία του χωριού, σέρνοντας το χορό τις δύο δίδυμες κόρες της κακονομασμένης Χείρας. Ο πατέρας του Βασίλη ανάβει, τον βρίζει με πικρά λόγια. Ο Βασίλης τότε κάνει κάτι απίστευτο. Πηδά το πείδημα του Νταΐ Παναγιώτη, κρατώντας το χέρι έναν αργυλέ, ετοιμασμένο για τον πατέρα του, χωρίς να πέσει ούτε ένα καρβουνάκι. Ο κόσμος ενθουσιάζεται. Το γλέντι ξανανάβει μέσα στην αποθέωση του ήρωα. Ένα το μέρος.

Ακούσαμε το ένατο μέρος από τον Βασίλη τον Αρβανίτη, του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Θα περάσουμε τώρα στο δέκατο. Η Λιτανία της Μεγάλης Παρασκευής, Ψαλμωδίες. Ο Βασίλης σταματά απειλητικά τη Λιτανία. Η τρομάρα του κόσμου, στην ερημιά των δρόμων, ο Βασίλης ακούει τα βήματά του. Ξαφνικά πέφτει σε βαθύ χατάκι και τσακίζει το πόδι του. Σέρνεται και φτάνει στις Λαμπρινές. Καυγάς με τον παπά, με δύο δυνατές μαχαιριές, δίνει τέλος στη ζωή του. Νύχτα Μεγάλης Παρασκευής. Το χωριό ολόκληρο συνοδεύει τη Λιτανία του Επιτάφιου. Οι δρόμοι είναι στολισμένοι με δάφνινες αψίδες. Παντού καίνε μοσχολίβανο, παντού ανάβουν λαμπάδες. Ξάφνου φανερώνεται ο Βασίλης. Είναι αναμένος από το πιωτή και από τα νιάτα του. Πίσω, διατάζει τον κόσμο. Η Λιτανία σταματάει. Γίνεται σιωπή στο πλήθος. Προχωράει ο ιερέας. Βασίλη, λέει, στοχάσου το. Ο Θεός είναι που περνάει και στέκεσαι μπροστά του. Πίσω, ξαναπροστάζει ο Βασίλης. Ούτε αυτός δεν θα περάσει. Τραβά πιστολιές πάνω στα φανάρια της αψίδας και ένας πανικός πιάνει τον κόσμο που τρέχει να σωθεί. Ο Βασίλης απομένει μονάχος. Ακούει τα βήματα του μέσα στο σκοτάδι, πηγαίνοντας στις δύο φιλενάδες του να περάσει τη νύχτα στην αγκαλιά τους, σε ένα χαντάκι παραπατάει. Πέφτει και τσακίζει το πόδι του. Νικημένος από την ανώτερη δύναμη, βογκά από τους πόνους. Οι δύο μαντινούτες του τον παραστέκουν. Μπορεί ο καθένας τώρα να τον πιάσει, να τον ρεζιλέψει, να τον χτυπήσει. Είναι ένας σακάτης. Ο Βασίλης δεν θα δεχτεί αυτό τον ξεπεσμό. Τραβά την γκάμα του και χτυπιέται στο στήθος. Ακούμε το δέκατο μέρος.

ήταν το 10ο μέρος από τον Βασίλη τον Αρβανίτη, του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Να περάσουμε στο 11ο και τελευταίο. Ο Βασίλης Δεκροστολισμένος, ο θρήνος της Χαδούλας και της Χρυσαυγής. Ο Μπαρμπαγιανακός αποχαιρετά τον νεκρό γιο του. Ο χορός των παλικαριών γύρω στον τάφο του Βασίλη. Η σιωπή του τάφου, οι φιλοσιές, το τραγούδι της αγάπης, η θάλασσα. Η Χαδούλα και η Χαραυγή νεκροστολίζουν το παλικάρι. Ύστερα καθίζουν και το μυρολογούν. Τα παλικάρια του χωριού τον παίρνουν να τον θάψουν χωρίς παπά. Έρχεται και ο γέρος πατέρας του Βασίλη και αποχαιρετάει τον νεκρό γιο του. Τον θάβουν όρθιο, όπως τους είχε προστάξει. Και ύστερα γύρω στον τάφο τρώνε τις μακαριές, πίνουν το κρασί του συχώριου. Μεθούν και χορεύουν το βαρύ παλικαρίσιο πυρίχιο της Ανατολής. Πάνω από τον τάφο του πλανιέται το τραγούδι της αγάπης. Θροούν οι φιλοσιές και πέρα μουρμουρίζει η θάλασσα. Ακούμε το 11ο και τελευταίο μέρος του Βασίλη του Αρβανίτη, του έργου αυτού, του συμφωνικού θρύλου, σε 11 εικόνες του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου.

0: Ήταν ο συμφωνικός θρύλος 11 εικόνες, ο Βασίλης ο Αρβανίτης του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φίδετζη ήταν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδικός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε το τέλος της, ευχαριστώντας την Έφη Γεωργοπούλου για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Μανουέλ Δε Φάγια. 1876-1946. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Στη σημερινή τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στον σπουδαίο Ισπανό συνθέτη θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε τρία έργα του. Μεταξύ του 1919 και του 1923 γράφει την όπερα «Ρετάμπλο δε Μαέσε Πέδρο», το κουκλοθέατρο του Μάστρο Πέδρο, για τραγουδιστές, μικρή ορχήστρα και κούκλες ή μαριονέτες επί σκηνής. Ο ίδιος ο Δε Φάγια έγραψε το λιμπρέτο βασισμένο σε ένα επεισόδιο από το δεύτερο μέρος του Δον Κιχώτη και ήταν παραγγελία της πριγκίπισσας Εντμόν δε Ολινιάκ, μιας από τις σημαντικότερες προστάτηδες της μουσικής του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Σε ένα πανδοχείο, ο Μαστροπέδρο, ένας πλανόδιος κουκλοπαίκτης, παρουσιάζει με το κουκλοθέατρό του την ιστορία της Μελισένδρας, η οποία είναι εχμάλωτη των Μαυριτανών και σώζεται από τον σύζυγό της, τον Δον Γκαϊφέρο. Την ιστορία την αφηγείται ένα μικρό αγόρι, ο Τρουχαμάν. Ενώ ανάμεσα στους θεατές βρίσκεται και ο Δον Κιχώτης, ο οποίος παρακολουθεί με ενδιαφέρον, τόσο απορροφημένος, ώστε ξεχνά πως πρόκειται για μαριονέτες. Πιστεύει πως είναι πραγματική καταδίωξη, το σύνδρομο που τον ακολουθεί διαρκώς δηλαδή. Σηκώνεται, τραβάει το σπαθί του και φωνάζει πως είναι καθήκον του να βοηθήσει τους κατατρεγμένους. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Ορμά πάνω στη σκηνή και αρχίζει να καταστρέφει όλες τις μαριονέτες, τα σκηνικά και το κουκλοθέατρο του Μαστροπέδρο, το φαντάζεστε, ενώ εκείνος μένει απελπισμένος βλέποντας τις κούκλες του να γίνονται κομμάτια. Ο Δον Κιχώτης, αντί να καταλάβει το λάθος του, παραμένει βέβαιος ότι πραγματοποίησε έναν ηρωικό άθλο. Αλλά αυτός ήταν ο Δον Κιχώτης. Άλλοτε έκανε επίθεση σε ανεμόμυλους, περνώντας τους για γίγαντες, άλλοτε ελευθέρωνε κατά δίκους, νομίζοντάς τους για εχμαλώτους, άλλοτε ορμούσε σε έναν ασκό με κρασί που το έμοιαζε με κάποιον εχθρό, άλλοτε σε κοπάδια, περνώντας τα για εχθρικό υπηκό κλπ. Το έργο τελειώνει με το γνώριμο μείγμα μεγαλείου, χιούμορ και συγκίνησης που χαρακτηρίζει τον ήρωα του Θερβάντες. Ο Δε Φάγια ουσιαστικά μιλάει για τη δύναμη της φαντασίας, τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τέχνη και την πραγματικότητα, τον κόσμο του θεάτρου, μέσα στο θέατρο, την παιδική αθωότητα και φυσικά την τραγική αδυναμία του Δον Κιχώτη να διακρίνει το αληθινό από το φανταστικό. Πρέπει να πούμε ότι ο Δε Φάγια επέμενε οι μαριονέτες να μην λειτουργούν σαν διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως πραγματική ηθοποιοί, ώστε το κοινό να βιώνει την παράσταση ακριβώς όπως την βλέπει ο Δον Κιχώτης, γεγονός που κάνει το τελικό του ξέσπασμα ακόμα πιο δραματικό και ταυτόχρονα κωμικό. Στο καθαρά μουσικό κομμάτι τώρα, ο Δε Φάγια, μετά τον έντονο ανδαλουσιανό χαρακτήρα του «El amor brujo» και του «El sombrero de tres picos», εδώ στρέφεται σε μια πολύ πιο λιτή, διάφανη, αυστηρή και παλαιϊκή αισθητική. Χρησιμοποιεί στοιχεία από ισπανική μουσική της Αναγέννησης, του μπαρόκ, στοιχεία από λαϊκή μουσική, αλλά και σύγχρονες αρμονίες του 20ου αιώνα. Η ορχήστρα είναι αρκετά μικρή αλλά εξαιρετικά ευρηματική και περιλαμβάνει μάλιστα και τσέμπαλο που ο Δε Φάγια το αγαπούσε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Η πρώτη παρουσίαση έγινε σε μορφή συναυλίας στη Σεβίλη στις 23 Μαρτίου του 1923 με μαέστρο τον ίδιο, ενώ η σκηνική πρεμιέρα ακολούθησε στις 25 Ιουνίου στο Παρισινό σαλόνι της Πριγκίπισσας Δε Πολινιάκ. Ο Δε Φάγια συνεργάστηκε με τον ζωγράφο και κουκλοπαίκτη Χερμενεχίλντο Λάντς, ο οποίος σχεδίασε τις περίφημες μαριονέτες και η παράσταση έγινε σημείο αναφοράς για τον καλλιτεχνικό κόσμο του Παρισιού. Εμείς σήμερα θα απολαύσουμε τη σοπράνο Άννα Ιγκέρα Αραγών και Άννα Ιγκέρας, που μοιράζονται τον ρόλο του Τρουχαμάν, ιδιαίτερα για αυτήν την ηχογράφηση, τον τενόρο τον Μας Καμπρέρα στο ρόλο του Μάστρο Πέδρο και τον μπάσο Μανουέλ Πέρεθ Μπερμούδεθ στο ρόλο του Δον Κιχώτη. Ο Σαρλ Ντιτουά διευθύνει το Σαρλ Ντιτουά Ensemble.

η σοπράνο Άννα Ιγκέρα Αραγκόν και Άννα Ιγκέρας, ο τενόρος Τομάς Καμπρέρα, ο μπάσος Μανουέλ Πέρεθ Μπερμούδεθ και μαζί τους το Charles Dutoit Ensemble υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit, ερμήνευσαν την όπερα κουκλοθέατρο «El Retablo de Maese Pedro», το κουκλοθέατρο του Μαστρο Πέδρο, του Μανουέλ Δε Φάγια. Σύνθεση των ετών 1919-1923. Πλησιάζοντας προς το τέλος του αφιερώματος τον πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο συνθέτη Μανουέλ Δε Φάγια, ας επιχειρήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά τη συνθετική του διαδρομή. Σχεδόν από το μέσον της ή και νωρίτερα αναζήτησε τη λιτότητα και την αφαίρεση. Σε κάποιο ντοκιμαντέρ κάποτε ένας μουσικοκριτικός ή μουσικολόγος, δεν θυμάμαι αλλά μου μείνε, τον παρομοίασε με έναν γλύπτη που αφαιρεί συνεχώς μάρμαρο μέχρι να μείνει μόνο το απολύτως αναγκαίο. Όπως και ο Στραβίνσκι, έτσι και ο Δε Φάγια πολλές φορές έστρεψε τη ματιά του στο παρελθόν, της μουσικής της πατρίδας του κυρίως, προκειμένου να ανασύρει από αυτό σημαντικά πράγματα. Ο Στραβίνσκι βέβαια αντιμετωπίζει συνολικά το μουσικό παρελθόν σαν από κάποια απόσταση, σχεδόν σαν να το ανασυνθέτει με το σύγχρονο βλέμμα μιας μεγαλοφυΐας. Είναι πάνω απ' όλα ένας συνθέτης που έσκυψε πάνω απ' όλη τη μουσική και στα νεοκλασικά του έργα σχεδόν αναδημιούργησε. Ήταν σαν να μόσχευε τα έργα του αυτά πάνω στους κορμούς που προϋπήρχαν και μέσω εγκεντρισμού, όπως λέμε, δημιούργησε το δικό του ανθεκτικό είδος. Ο Δε Φάγια από τη μεριά του αντιμετωπίζει το παρελθόν με σεβασμό και εσωτερική συγγένεια. Δεν παίζει με αυτό, προσπαθεί να το αναβιώσει. Στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μοιάζει να αναζητά την αυθεντική ισπανική του φωνή με έργα όπως το La Vida Breve, τα 7 λαϊκά ισπανικά τραγούδια. Στη συνέχεια και μέχρι το 1919 περίπου δημιουργεί τα πιο ανδαλουσιανά και λαμπερά έργα του, όπως το Μαγοέρωτα, τις νύχτες του Σκύπου της Ισπανίας, το Τρίκοχο Καπέλο. Στη συνέχεια και μέχρι το 1926 στρέφεται σε έναν αυστηρότερο νεοκλασικό κόσμο με το έργο που μόλις ακούσαμε, καθώς και με το Κονσέρτο για τσέμπαλο, ενώ σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του, για 19 χρόνια ακόμα δηλαδή, αφιερώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Ατλαντίδα, ένα έργο που έμεινε ολοκλήρωτο αλλά αποτέλεσε το μεγάλο όραμα της τελευταίας περίοδου της ζωής του. Η ιδέα για αυτό το έργο του ήρθε ζώντας ακόμα στην Ισπανία, αλλά τον ακολούθησε και στην Αργεντινή, όπου πέρασε τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του, από το 1939 έως το 1946. Ως άνθρωπος υπήρξε ασκητικός, ολιγαρχής και βαθιά καθολικός. Έζησε μια ζωή μόνος του, μιας που ποτέ δεν απέκτησε οικογένεια, ούτε και παντρεύτηκε ποτέ του. Έχοντας πρόβλημα υγείας, ζώντας κάτω από την φροντίδα της αδερφής του, Μαρία Ντελ Κάρμεν Δε Φάγια, πέθανε στον ύπνο του από καρδιακή ανακοπή στις 14 Νοεμβρίου του 1946 στην Άλτα Γκράθια, την επαρχία της Κόρδοβα της Αργεντινής, 9 ημέρες πριν από τα 70 γενέθλιά του. Αργότερα τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην πατρίδα του, την Κάδιθ, όπου βρίσκονται σήμερα. Αλλά ας ακούσουμε και πάλι μουσική του και επανερχόμαστε. Το 1906 ξεκινά και συνθέτει τα 4 θαυμάσια ισπανικά κομμάτια για πιάνο, τα οποία ολοκληρώνει το 1909 και αφιερώνει στον Ισάκ Αλμπένιθ που πέθανε τότε τον Μάιο. Ας ακούσουμε τα δύο πρώτα, Αραγονέθα και Κουμπάνα, από την πιανίστα Αλίσια Λαρότσα.

0: Η Αλήθεια Ντελαρότσα ερμήνευσε τα δύο πρώτα, Αραγκονέθα και Κουμπάνα, από τα τέσσερα θαυμάσια ισπανικά κομμάτια για το πιάνο που ο Μανουέλ δε Φάγια συνέθεσε από το 1906 μέχρι το 1909. Πάμε πίσω και πάλι στην ιστορία της ζωής του δε Φάγια. Το 1939, όπως έχουμε ξαναπεί, μετά τη λήξη του Ισπανικού εμφυλίου και πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εγκατέλειψε την Ισπανία για την Αργεντινή μαζί με την αδερφή του, ουσιαστικά μη αντέχοντας το καθεστώς Φράνκο, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Λόρκα τον Αύγουστο του 1936. Όσο και αν το έταξαν έκτοτε, τιμές, θέσεις και αξιώματα προκειμένου να επιστρέψει, ακόμα και ισόβια σύνταξη, εκείνος έμεινε αμετάπιστος. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι παρά την μοναχική του ζωή στην Αργεντινή, εκεί ηχογραφήθηκε το μοναδικό σωζόμενο ηχητικό ντοκουμέντο με τη φωνή του. Συνέβη στις 15 Δεκεμβρίου του 1940 κατά τη διάρκεια δύο συναυλιών που διήθυνε στο στούντιο Radio El Mundo του Buenos Aires, όταν απίφθινε ένα σύντομο μήνυμα ευχαριστίας προς τον αργεντίνικο λαό για τη φιλοξενία του. Ο δε Φάγια δεν βγάζει έναν επίσημο λόγο. Περισσότερο ακούγεται σαν ένας βαθιά ευγενικός άνθρωπος που αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει προσωπικά ένα λαό που τον υποδέχθηκε με τόση ζεστασιά. Τους λέει λοιπόν: «Μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να εκμεταλλευθώ αυτήν την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται για να απευθυνθώ απευθείας στους φίλους μου στην Αργεντινή. Μέχρι σήμερα δεν είχα μπορέσει ούτε προφορικά ούτε με επιστολή να τους εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τις τόσες εκδηλώσεις αγάπης και καλοσύνης με τις οποίες με περιέβαλαν από την άφηξή μου στο Buenos Aires πριν από έναν ήδη χρόνο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και εύχομαι ο Θεός να σας ανταποδώσει γενναιόδωρα όλο το καλό που μου προσφέρατε. Τώρα πρόκειται να διευθύνω έργα δικά μου. Εύχομαι η ερμηνεία τους να αποτελέσει μία ακόμα έκφραση της ευγνωμοσύνης μου προς όλους σας. Σας ευχαριστώ θερμά». Ας τον ακούσουμε κιόλας.
1: Με είναι gratísimo aprovechar esta primera ocasión que se me presenta de poder comunicarme directamente con mis amigos de la Argentina, a quienes por mi constante falta de tiempo, unida en ocasiones a falta de salud, no había podido aún hacer llegar, verbal o epistolarmente, la expresión de mi viva gratitud por tantas pruebas de afecto y de bondad con que me han honrado desde mi llegada hace ya un año a Buenos Aires. Sirvan también estas palabras para expresar a las entidades que con sus invitaciones igualmente me honraron mi constante propósito de corresponder a ellas con la visita que he de hacerles cuando pueda volver a Buenos Aires con el descanso y la amplitud de tiempo que muy a pesar mío no tuve entonces ni tengo ahora. Reciban todos desde hoy, así como cuantos me escuchan, el saludo que de corazón les envío».
0: Ακούσαμε τον ίδιο τον Μανουέλ δε Φάγια στο ραδιοφωνικό χαιρετισμό που απίφθινε στον αργεντίνικο λαό στις 15 Δεκεμβρίου του 1940 από το στούντιο Radio El Mundo του Buenos Aires, όπου διήθυνε έργα του. Θα συνεχίσουμε την ακρόαση με τον πρόλογο από το έργο στο οποίο αφιέρωσε τα τελευταία 19 χρόνια της ζωής του, όπως είπαμε νωρίτερα, την Ατλαντίδα. Έργο το οποίο μάλιστα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Η Ατλαντίδα είναι μια σκηνική καντάτα με πρόλογο και τρία μέρη, βασισμένη στο μεγάλο ομώνυμο επικό ποίημα του 1877 του Καταλανού ποιητή Μιασίν Μπερδάγκερ, που ο ίδιος ο δε Φάγια διασκεύασε σε λιμπρέτο. Το έργο συνδέει τρεις κόσμους: το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας, τους άθλους του Ηρακλή στην Ιβηρική και το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου προς τον Νέο Κόσμο. Για τον δε Φάγια δεν ήταν απλώς μια μυθολογική ιστορία, αλλά ήταν ένα φιλοσοφικό έργο για τη μοίρα της Ισπανίας. Η καταστροφή της Ατλαντίδας οδηγεί τελικά στην ανακάλυψη της Αμερικής σαν μια μορφή ιστορικής και πνευματικής αναγέννησης. Ενώ στην αρχή, το 1927, που καταπιάστηκε με το έργο, θεωρούσε πως σύντομα θα το ολοκλήρωνε, η τελειομανία του είχε φτάσει στο απόγειό της και το έργο εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο μουσικό δράμα. Ξανάγραφε ολόκληρες σκηνές, άλλαζε την ενορχήστρωση, έφτασε να αναζητά ακόμα και ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες για να στηρίξει τη σύλληψή του. Αποτέλεσμα, δεν άφησε πίσω ένα ενιαίο ολοκληρωμένο χειρόγραφο, αλλά πλήρησε ορχιστρικές παρτιτούρες, προσχέδιο, μεμονωμένες σελίδες, διαφορετικές εκδοχές των ίδιων σκηνών, σημειώσεις για την ενορχήστρωση κλπ. Το έργο το ολοκλήρωσε μετά από 15 χρόνια δουλειάς, το 1961-62, ο μαθητής του και συνθέτης Ερνέστο Χάλφτερ. 1905-1989, ο οποίος αναθεώρησε το έργο φέρνοντάς το στην οριστική του εκδοχή το 1976. Μία από τις πιο συγκινητικές μαρτυρίες των τελευταίων μηνών της ζωής του Δεφάγια ήταν ένα γράμμα του στον Χάλφτερ το 1946 που το έγραψε πως θα θεωρούσε ηθικό παράπτωμα να εγκαταλείψει την προσπάθεια ολοκλήρωσης της φτωχής Ατλαντίδας. Ο πρόλογος του έργου που θα ακούσουμε θεωρείται αμιγώς εργασία του Δεφάγια, αφού βρέθηκε πλήρως ενορχιστρωμένος στα χειρόγραφά του. Θεωρείται το ασφαλέστερο δείγμα του ύστερου ύφους του Δεφάγια, μιας και έχοντας εγκαταλείψει πλέον το λαογραφικό και φολκλωρικό ύφος των νεανικών και μεσαίων έργων του, αναζήτησε μια πιο διαχρονική, αυστηρή και πνευματική ισπανική γλώσσα, προσεγγίζοντας το Στραβίνσκι της μέσης περίοδου. Τα μέρη του προλόγου είναι δύο: «Η βυθισμένη Ατλαντίδα» και «Ισπανικός ύμνος». Ακούμε τον βαρύτονο Βιθέντε Σαρδινέρο και μαζί του την εθνική χοροδία της Ισπανίας, την παιδική χοροδία αγοριών της Παναγίας της Μνήμης και την εθνική ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Φρούμπεκ Δε Μπούργος, από ηχογράφηση του 1977.

0: Από ηχογράφηση του 1977 ο βαρύτονος Βιθέντε Σαρδινέρο και μαζί του η Εθνική Χοροδία της Ισπανίας, η Παιδική Χοροδία Αγοριών της Παναγίας της Μνήμης και η Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Φρούμπεκ δε Μπούργος ερμήνευσαν τον πρόλογο από το μνημειώδες έργο «Ατλαντίδα» του συνθέτη της εβδομάδας που σήμερα έφτασε στο τέλος της, Μανουέλ δε Φάγια. Έργο που ξεκίνησε να γράφει το 1927, το οποίο ολοκλήρωσε αρκετά χρόνια αργότερα μετά το θάνατό του το 1946 ο μαθητής του Ερνέστο Χάλφτερ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Johann Nepomuk Hummel και ο Ludwig van Beethoven ήταν οι δύο συνθέτες που στην εποχή τους έχεραν της υψηλότερης αναγνώρισης. Ήταν και ανταγωνιστές. Ο Hummel γεννήθηκε 8 χρόνια μετά τον Beethoven, ο οποίος για μια περίοδο τον δίδαξε. Αν και ανταγωνιστές, αναπτύχθηκε μεταξύ τους φιλία, η οποία χάλασε προσωρινά όταν ο Beethoven θεώρησε ανάρμοστη την αντίδραση του Hummel στην αποτυχημένη πρεμιέρα της λειτουργίας του στην Ντομίζωνα. Θεώρησε τα χαμόγελα του Hummel ηρωνικά. Ο ανταγωνισμός τους δεν ήταν μόνο στη μουσική. Και οι δύο συνθέτες ήταν ερωτευμένοι με την ίδια γυναίκα, την νεαρή σοπράνο Elisabeth Röckel. Εκείνη διάλεξε και παντρεύτηκε τον Hummel. Οι δύο άνδρες με τα χρόνια ξεπέρασαν όσα τους απομάκρυναν και η σχέση τους ζεστάθηκε ξανά. Μετά τον θάνατο του Hummel, η σύζυγός του βρήκε στο γραφείο του ευχαριστήριες επιστολές από τον Beethoven που αποδεικνύουν ότι ο Hummel αθόρυβα έστελνε χρήματα στον Beethoven για να τον βοηθήσει προς το τέλος της ζωής του. Πίσω στα νεανικά χρόνια του Hummel. Το πρότυπο του από μικρή ηλικία ήταν ο Μότσαρτ. Φαντάζομαι ότι θα νιώσε τεράστια χαρά όταν το είδωλό του επέλεξε να τον διδάξει χωρίς αμοιβή για μια περίοδο 2 ετών. Ο Hummel μετά τα 2 αυτά χρόνια ξεκίνησε περιοδίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αυτοπεποίθηση και η περηφάνεια του διαλύθηκαν εν μια νυχτή όταν άκουσε τον Beethoven να παίζει σε συναυλία στη Βιέννη το 1792. Ένιωσε ότι η διαφορά τους ως πιανίστες, ως αυτοσχεδιαστές ήταν τόσο μεγάλη που σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις επικαλούμενος προσωπικούς και άλλους λόγους. 20 χρόνια αργότερα οι συνθήκες άλλαξαν. Ο ανταγωνιστής του είχε αποσυρθεί εδώ και καιρό ως πιανίστας συναυλιών και έτσι άνοιξε ο δρόμος για να ανακηρυχθεί ως ο διάδοχος του Beethoven. Με την ενθάρρυνση της συζύγου του ξεκίνησε και πάλι τις περιοδίες. Ενδεχομένως κουρασμένος από τα συνεχή ταξίδια, ανέλαβε τη θέση του Kapellmeister στη Στουτγάρδη το 1816. Ήταν 38 ετών. Εκείνη τη χρονιά έγραψε ένα από τα πιο όμορφα έργα του, το Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Λα Ελάσσονα. Και είναι αυτό το έργο με το οποίο θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Το 38ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα και κάποια προρομαντικά, όπως το Κοντσέρτο του Hummel. Ένα έργο που έθεσε τις βάσεις και ενέπνευσε τους μεγάλους ρομαντικούς συνθέτες. Αυτό το κοντσέρτο, όπως και το Κοντσέρτο του αριθμός 3 που μεταδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, επηρέασαν τα πρώτα έργα πολλών ρομαντικών συνθετών, όπως του Σοπέν, του Μέντελσον και του Σούμαν. Το κοντσέρτο ξεκινά με μια πολύ μακρά, ανήσυχη, ηρωική εισαγωγή από την ορχήστρα, σε σημείο να αναρωτιέται ο ακροατής πού είναι το πιάνο. Θα εμφανιστεί περίπου 4 λεπτά αργότερα και θα προσθέσει μια πιο ανάλαφρη συναισθηματική εκφραστικότητα. Πολλά σημεία θυμίζουν το πρώτο κοντσέρτο του Σοπέν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προς το τέλος της ζωής του Hummel ήταν σαν μέντορας του Σοπέν και ο Σοπέν είχε στο ρεπερτόριό του τα κοντσέρτα του Hummel. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε είναι εξαιρετική, κορυφαία. Έγινε στο τέλος του καλοκαιριού το 2010 στην Πρατισλάβα, στη γενέτειρα του Hummel, σε στούντιο της κρατικής ραδιοφωνίας της Σλοβακίας. Στο πόντιουμ ο Γάλλος μαέστρος Didier Talpin διεύθυνε την ορχήστρα Solamente Naturali, που όπως δηλώνει το όνομά της παίζει με όργανα εποχής. Με σολίστ τον Αλεσάνδρο Κομελάτο, ο οποίος παίζει σε ένα φόρτε πιάνο του 1837. Ο Hummel ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους πιανίστες που προτιμούσαν να παίζουν στα πιο ελαφριά βιενέζικα πιάνα, όχι στα μεγαλύτερα και πιο ηχηρά αγγλικά και γαλλικά πιάνα που προτιμούσαν ο Λίστ, ο Σοπέν και οι πιανίστες που ακολούθησαν. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 2, στη Λα Ελάσσονα του Johann Nepomuk Hummel. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 2 στη Λάι Λάσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από ηχογράφηση του 2010 με την ορχήστρα Solamente Naturali υπό τη διεύθυνση του Didier Talpin και σολίστ στο φόρτε πιάνο τον Αλεσάντρο Κομελάτο. Το σύντομο δεύτερο μέρος ξεκινά με επικές συγχορδίες που θυμίζουν Μπετόβεν. Λίγο πριν γράψει το κονσέρτο του Χούμελ, είχε λάβει επιστολή από τον Μπετόβεν με την οποία αποκαταστάθηκε η σχέση τους, η φιλία τους. Και ίσως γι' αυτό ο Χούμελ στο έργο του έχει συμπεριλάβει υπαινιγμούς, τιμώντας γενικά τον Μπετόβεν και ειδικότερα το κονσέρτο του για πιάνο στην Ντοε Λάσονα. Το θέμα που θα παρουσιάσει το πιάνο στο αργό μέρος του κονσέρτου του Χούμελ είναι λεπτεπίλεπτο, γαλήνιο, με μια κλασική γλυκύτητα. Το τρίτο μέρος ακολουθεί χωρίς διακοπή. Ξεκινά με μια λυρική, συνεσταλμένη αφήγηση σαν βαρκαρόλα. Γρήγορα όμως η ταχύτητα θα αυξηθεί και το ύφος θα αλλάξει. Σταδιακά η μουσική θα αποκτήσει ορμή και πλουσιότερες υφές. Το γλυκύτατο όμως θέμα της εισαγωγής θα επανέλθει και θα αναπτυχθεί. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο στη Λάι Λάσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Λαργκέτο και Ρόντο.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 2 στη Λάι Λάσσονα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε το 2010 σε στούντιο της κρατικής ραδιοφωνίας της Σλοβακίας, στην Πρατισλάβα, τη γενέτειρα του Χούμελ. Στο πόντιουμ, ο Γάλλος μαέστρος Didier Talpin διεύθυνε την ορχήστρα Solamente Naturali, που έπαιξε με όργανα εποχής, και σολίστ, ο Αλεσάντρο Κομελάτο, ο οποίος έπαιξε σε ένα φόρτε πιάνο του 1837, αναπαράγοντας τον ήχο της εποχής που έζησε ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Η Κλάρα Σούμαν, ο Σοπέν, ο Λίστ και πολλοί άλλοι βιρτουόζοι του 19ου αιώνα έκαναν τον ντεμπούτο τους στη συναυλιακή τους καριέρα με αυτό το κοντσέρτο. Έγινε στάνταρτ στο ρεπερτόριο των πιανιστών σε συναυλίες στην Ευρώπη, την πρώιμη κυρίως ρομαντική εποχή, και τις επόμενες δεκαετίες έγινε πρότυπο στη σύνθεση λαμπρών ρομαντικών κοντσέρτων για πιάνο. Και έρχεται τώρα το 5ο και πιο φιλόδοξο κοντσέρτο για πιάνο του Χούμελ και κατά τη γνώμη μου το σπουδαιότερο. Ένα απόσταγμα της εμπειρίας και της σοφίας που συσσόρευσε ο συνθέτης τα πρώτα 49 χρόνια της ζωής του. Το έγραψε το 1827. Το κοντσέρτο συγκλώνησε τον μουσικό κόσμο όταν έκανε πρεμιέρα και την επόμενη δεκαετία ήταν μέτρο σύγκρισης με κάθε νέο κοντσέρτο που παρουσιαζόταν. Φαντάζομαι τον Σοπέν να συγκινείται καθώς ακούει το αργό μέρος του κοντσέρτου, να εμπνέεται και να γράφει το δικό του αργό μέρος στο πρώτο κοντσέρτο του. Το έργο είναι μεγάλο επίβολο, χαρούμενο και πολύ απαιτητικό για τον πιανίστα. Θα μεταδώσουμε τα δύο τελευταία μέρη, τη Ρομάντς που διαρκεί περίπου 5 λεπτά και το Ρόντο αλα Σπανιόλα. Το ισπανικό στοιχείο εδώ εντοπίζεται περισσότερο στο ρυθμό της ορχιστρικής συνοδείας σε αυτό το λαμπρό, ζωηρό ρόντο. Από ηχογράφηση που έγινε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 1997 με το μουσικό σύνολο London Mozart Players και σολίστ τον Χάουαρντ Ασέλι, ο οποίος ως συνήθως διευθύνει από το πιάνο. Κοντσέρτο στη Λάι Φεσιμίζωνα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Μέρος δεύτερο και τρίτο. Ρομάντς, Λαργκέτο Κορμότο και χωρίς διακοπή το Ρόντο αλα Σπανιόλα, Αλέγκρο Μοντεράτο.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 38ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά προρομαντικά, μεταδώσαμε το κονσέρτο στη Λα Ελάσσονα και τα δύο τελευταία μέρη από το μεταγενέστερο κονσέρτο στη Λα Έφεση Μίζωνα και τα δύο του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Το 1832, σε ηλικία 54 ετών, η υγεία του Χούμελ είχε αρχίσει να επιβαρύνεται. Δεν είχε πια την ενέργεια για να ασκεί τα καθήκοντά του ως μουσικός διευθυντής στη Βαϊμάρη. Σιγά σιγά σταμάτησε να γράφει και μουσική. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του είδε τα έργα του να παραμελούνται, καθώς μια νέα γενιά συνθετών που όμως βασίστηκε στις ιδέες του άρχισε να επικρατεί κτίζοντας τη ρομαντική σχολή. Έγραψε για όλα τα είδη εκτός από συμφωνία. Ίσως ήταν ο θαυμασμός του στον Μπετόβεν που τον οδήγησε να μην γράψει ποτέ συμφωνία. Θα τον αποχαιρετήσουμε με το Κύριε από τη λειτουργία του στη Σύφεση Μίζωνα. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Αυλαία παρουσιάζεται ο Μούνης της Λένας Κιτσοπούλου από την Νατάσα Παπαμιχαήλ. Με την αιχμηρή και αφοπλιστική γραφή της, η Κιτσοπούλου αγγίζει ζητήματα που συνδέονται με το γυναικείο σώμα, την επιθυμία, την ταυτότητα και τα στερεότυπα που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Το χιούμορ συναντά την ωριμότητα και η εξομολόγηση μετατρέπεται σε ένα λόγο που δεν φοβάται να συγκρουστεί με τη σιωπή και την κοινωνική υποκρισία. Μία παράσταση προκλητική και βαθιά ανθρώπινη που μας καλεί να κοιτάξουμε κατάματα όλα όσα συνήθως αποφεύγουμε ακόμη και να ονομάσουμε. Στην Γκαλερί Ελένη Κοροναίου παρουσιάζεται η έκθεση της Σούμαν «Nice to meet you again». Χρώματα, μορφές και συμβολισμοί συνθέτουν έναν προσωπικό εικαστικό κόσμο, όπου η μνήμη, η ταυτότητα και η ανθρώπινη εμπειρία αποκτούν νέες διαστάσεις. Οι εικόνες μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό, μεταφέροντας θράβσματα βιωμάτων, αλλά και αναφορές σε διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις. Μία έκθεση για τη διαρκή συνάντηση με τον άλλον, αλλά και για εκείνη την παράξενη στιγμή κατά την οποία επιστρέφουμε στον εαυτό μας σαν να τον γνωρίζουμε ξανά από την αρχή. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, η παραγωγή Ιούλιος Βέρν 200 προσφέρει μία συναρπαστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Οι κόσμοι του σπουδαίου οραματιστή συγγραφέα ζωντανεύουν μέσα από την τεχνολογία, την εικόνα και τον ήχο, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι πέρα από τα όρια της πραγματικότητας. Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το κέντρο της γης και από τις πιο μακρινές χώρες μέχρι τα σύνορα του διαστήματος, η φαντασία γίνεται όχημα εξερεύνησης. Μία εμπειρία που μας θυμίζει πως κάθε μεγάλη ανακάλυψη ξεκινά από το θάρρος να ονειρευτούμε το αδύνατο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Όταν το 1627 ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Τέταρτος δίνει διαταγή να χτιστεί ένα μικρό παλάτι στο αγαπημένο μέρος του για κυνήγι, που είναι γεμάτο με βατομουριές, στα ισπανικά Θάρθας, δεν μπορεί να φανταστεί πως οι βατομουριές θα δώσουν το όνομά τους και στην αγαπημένη του διασκέδαση, που παίρνει μορφή σε αυτό το παλάτι και κατακτά φίλους και εχθρούς ευγενείς και τον λαό του. Η Θαρθουέλα έχει διαλόγους, χορό, τραγούδι, μουσική και ιστορίες με χαρακτήρες κυρίως από τη μυθολογία που μιλούν για αγάπη, πάθος και εκδίκηση. Δηλαδή μιλούν για την ανθρώπινη ζωή αλλά με ελαφράδα και χιούμορ. Και σύντομα η μουσική παίρνει ρυθμούς και μελωδίες από τραγούδια και χορούς της μουσικής του λαού από όλες τις άκρες της Ισπανικής επικράτειας. Και έτσι όπως οι θεοί και οι μύθεοι μπερδεύονται με τους θνητούς, οι Θαρθουέλας βγαίνουν από το παλάτι της εξοχής και κατεβαίνουν στη Μαδρίτη. Και από τα ανάκτορα των ευγενών σιγά σιγά βγαίνουν και στα δημόσια θέατρα. Οι άριες και οι αριέτες γίνονται τραγούδια του λαού και το είδος της Θαρθουέλα κατακτά τη διασκέδαση στη Μαδρίτη. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1672 εννοείται πως οι εορτασμοί των γενεθλίων της βασιλομήτρος Μαριάννας της Αυστρίας, που κυβερνά στη θέση του 11χρονου φιλάσθενου γιού της βασιλιά Κάρλος του Δεύτερου, με αίτημά της ξεκινούν με μια Θαρθουέλα. Η διάλογη είναι του Χουάν Βέλεθ Τε Γκουεβάρα και η μουσική του Χουάν Χιντάλκο, δημοφιλού συνθέτη με την εύνοια της βασίλισσας. Στην Θαρθουέλα του, την παλαιότερη που διασώζεται σχεδόν πλήρης, ο Δίας με τραγούδια, χορούς και χαρές λέει την ιστορία του ερωτά του με την νύμφη Ίσιδα, πως τη μεταμορφώνει σε αγελάδα για να την κρύψει από τη ζηλιάρα σύζυγό του Ήρα, η οποία όμως τα καταφέρνει και παίρνει την αγελάδα υπό την προστασία της. Σε δύο μέρες εξελίσσεται η επεισοδιακή ιστορία και με απόπειρα δολοφονίας της Ίσιδος, αλλά έχει τέλος καλό. Ο Δίας και η Ήρα συμφιλιώνονται και δίνουν και στην Ίσιδα τη μορφή της και την ανακηρύσουν και θεά της Αιγύπτου. Τι κατάφερε η Ήρα, αστέρι έγινε η Ίσιδα. Από την πρώτη μέρα όλοι προσπαθούν με ένα τραγούδι να την προειδοποιήσουν. Ο έρωτας ξεγέλασε τα κορίτσια του Μπαράχας. Δείτε πως τις παγίδευσε, τις άρπαξε με ζήλια, που είναι παγίδα προσεξίας και που παρά το κρύο καταφέρνει να βάζει φωτιά σε νέους και γέρους. Δείτε πως άρπαξε τα κορίτσια του Μπαράχας. Μπήκε στο δρόμο τους με ζήλια και καλοσχεδιασμένες παγίδες και πειράγματα, που τις τσίπησαν μέχρι να οργιστούν. Στη ζήλια της παγίδευσε.

0: από την Zarzuela με τίτλο «Los celos hacen estrellas», «Η ζήλια κάνει αστέρια», του Juan Hidalgo, ακούσαμε το τραγούδι «Trompicabalas Amor», «Απατεωνιές του έρωτα», με τον Juan Sancho, τους μουσικούς και χοροδούς του συνόλου Academia del Piacere, σε διεύθυνση του Φάχμη Αλκχάη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αν θα μπει σε λάθος τρένο, θα είμαι εκεί, θα περιμένω.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
1: Αν θα μπει σε λάθος πλοίο, θα βουλιάξουμε κι οι δυο.

κλείσει σε όσους καθυστερούν και δεν το νιώθουν. Με δικαιολογίες. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν τις χρειάζονται, αλλά επιστρατεύουν δικαιολογίες διαρκώς. Ότι καθυστερεί τη δράση, ότι αναβάλει, ότι σπρώχνει ακόμα πιο πέρα όσα ονειρεύεσαι. Ότι σε κάνει να φοβάσαι κι άλλο. Όχι όσα σε απειλούν, αλλά πως δεν θα προλάβεις όσα σχεδίασες. Κι όλο τα σπρώχνεις πιο πέρα. Δεν θέλεις να ανήκεις στους αργοπορούντες. Δεν θέλεις να σε κοιτάζουν με ίκτο. Δεν θέλεις να σκέφτεσαι με λύπη όσα δεν έκανες. Και αποφασίζεις να βιαστείς. Αλλά δεν είσαι σίγουρος αν θα το κάνεις.

μυστήριο κρύβεται σ' όσα νιώθουμε κι ας μην τα λέμε. Και δεν είναι μυστήριο, είναι τελικά η δύναμή μας. Σαρλ Μποντλέρ. Έτσι, για να κατανοήσετε τον κύριο Γκί, σημειώστε αμέσως αυτό. Η περιέργεια μπορεί να θεωρηθεί σαν το σημείο εκκίνησης του ταλέντου του. Θυμάστε ένα πίνακα. Πράγματι είναι ένας πίνακας, γραμμένος από την πιο δυνατή πένα αυτού του καιρού, που έχει για τίτλο «Ο άνθρωπος του πλήθους». Edgar Allan Poe. Πίσω από το τζάμι ενός καφενείου, κάποιος που αναρρώνει από μια αρρώστια, παρατηρώντας με απόλαυση το πλήθος, αναμειγνύεται με τη σκέψη, σε όλες τις σκέψεις που πηγαίνουν έρχονται γύρω του. Έχοντας επιστρέψει πρόσφατα από τις σκιές του θανάτου, ρουφάει δονικά όλους τους πόρους και όλους τους ατμούς της ζωής. Καθώς παραλίγο να τα ξεχάσει όλα, τα θυμάται και θέλει ζωηρά να τα θυμηθεί όλα. Τελικά τρέχει μέσα σε αυτό το πλήθος, αναζητώντας κάποιον άγνωστο, που η φυσιονομία του, την οποία μόλις διέκρινε, το γοήτευσε εν ρηπή οφθαλμού. Η περιέργεια έγινε ένα μοιραίο, ένα καταμάχητο πάθος. Φανταστείτε ένα καλλιτέχνη που θα ήταν πάντα πνευματικά στην κατάσταση εκείνου που αναρρώνει και θα έχετε το κλειδί του χαρακτήρα του κυρίου Γκί. Άρα, η ανάρρωση είναι σαν μια επιστροφή προς την παιδική ηλικία. Η ανάρρωση διαθέτει στον υψηλότερο βαθμό, όπως το παιδί, την ιδιότητα να ενδιαφέρεται έντονα για τα πράγματα, ακόμα και για τα πιο κοινά φαινομενικά. Ας πάμε πίσω, αν αυτό είναι δυνατό, προς τις πιο νεανικές μας, τις πιο πρωινές εντυπώσεις μας, και θα αναγνωρίσουμε ότι αυτές είχαν μια μοναδική συγγένεια με τις εντυπώσεις τις τόσο ζωηρά χρωματισμένες, που μας γεννήθηκαν αργότερα, έπειτα από μια σωματική αρρώστια. Αρκεί αυτή η αρρώστια να έχει αφήσει άθικτες και ακέραιες τις πνευματικές μας ικανότητες. Το παιδί βλέπει τα πάντα καινούρια. Είναι πάντα μεθυσμένο.

Το παιδί βλέπει τα πάντα καινούρια. Είναι πάντα μεθυσμένο. Τίποτα δεν μοιάζει περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε έμπνευση από τη χαρά με την οποία το παιδί ρουφάει τη μορφή και τα χρώματα. Θα τολμούσα να προχωρήσω πιο μακριά. Υποστηρίζω ότι η έμπνευση έχει κάποια σχέση με τη συμφόρηση και ότι κάθε υψηλή σκέψη συνοδεύεται από ένα νευρικό κλονισμό, λιγότερο ή περισσότερο ισχυρό, που αντυχεί ως μέσα στην παραγκεφαλίδα. Ο μεγαλοφύης άνθρωπος έχει δυνατά νεύρα. Το παιδί τα έχει αδύνατα. Στον ένα, το λογικό πήρε μια σημαντική θέση. Στον άλλο, η αισθαντικότητα κατέχει σχεδόν ολόκληρο το είναι. Αλλά η μεγαλοφύεια δεν είναι παρά η παιδική ηλικία που ξαναβρέθηκε ηθελημένα. Η παιδική ηλικία που είναι τώρα πρικισμένη για να εκφραστεί με αντρικά όργανα και αναλυτικό πνεύμα που της επιτρέπει να τακτοποιήσει την ποσότητα των υλικών τα οποία συσσωρεύθηκαν ακούσια. Γράφει ο Σαρλ Μποντλέρ στο «Ο καλλιτέχνης, άνθρωπος του κόσμου, άνθρωπος του πλήθους και παιδί».

αυτή τη βαθιά και χαρούμενη περιέργεια πρέπει να αποδώσουμε το προσιλωμένο και ζωώδικα εκστατικό μάτι των παιδιών μπροστά στο καινούριο, όποιο και αν είναι. Πρόσωπο ή τοπίο. Φως, χρήσωμα, χρώματα, στυλ πνάιφάσματα, γοητεία της ομορφιάς που την ομορφαίνει τουαλέτα. Ένας φίλος μου μου λέγε μια μέρα πως όταν ήταν πολύ μικρός παραβρισκόταν στην τουαλέτα του πατέρα του και πως τότε παρατηρούσε με κατάπληξη ανάμεικτη με ειδονή το σμίς των μπράτσων, τη βαθμιαία εξασθένιση των χρωμάτων του δέρματος που είχε αποχρώσεις ρόδινες και κίτρινες και το γαλαζοπόδικτιο των φλεβών. Ο πίνακας της εξωτερικής ζωής τον πλημμύριζε κιόλας με σεβασμό και κυρίευε το μυαλό του. Ήδη η μορφή τον κυριαρχούσε βασανιστικά και τον κάτεχε. Το πεπρωμένο έδειχνε πρόωρα την άκρη της μύτης του. Καταδίκη στην αιώνια κόλαση είχε γίνει. Είναι ανάγκη να πω ότι αυτό το παιδί είναι σήμερα ένας διάσημος ζωγράφος. Σας παρακαλούσα πριν λίγο να θεωρήσετε τον κύριο Γκί σαν κάποιον που βρίσκεται αιωνίως στην ανάρρωση. Για να συμπληρώσετε την αντίληψή σας, πάρτε τον επίσης για άντρα παιδί, για άντρα που διαθέτει κάθε λεπτό τη μεγαλοφυΐα της παιδικής ηλικίας. Δηλαδή, μια μεγαλοφυΐα για την οποία καμιά πλευρά της ζωής δεν έχει αμβλυνθεί. Σας είπα ότι δεν μου άρεσε να τον αποκαλώ γνήσιο καλλιτέχνη και ότι αρνιόταν ο ίδιος αυτό τον τίτλο με μια μετριοφροσύνη ανάμεικτη με αριστοκρατική εδώ. Γράφει ο Μποντλέρ για ένα μοναδικό άνθρωπο, προσωπικότητα τόσο ισχυρή και αποφασισμένη, που είναι αυτάρκης και δεν επιζητά ούτε καν την επιδοκιμασία, για τον κύριο Γκί. Κανένα από τα σχέδιά του δεν είναι υπογραμμένο, αν ονομάζουμε υπογραφή αυτά τα λίγα γράμματα που εύκολα μπορούν να πλαστογραφηθούν, τα οποία εικονίζουν ένα όνομα και που τόσοι άλλοι αποθέτουν πομπόδικα στο κάτω μέρος των πιο αφρόντιστων κροκί τους. Τρελά ερωτευμένος με το πλήθος και το incognito, ο κύριος Γκί οθεί την εκεντρικότητα μέχρι τη μετριοφροσύνη. Ο Μποντλέρ υπακούει στην επιθυμία του κυρίου Γκί και δεν αποκαλύπτει το όνομά του. Μιλάει για αυτόν, για τον κύριο Γκί, σαν να ήταν κάποιος ανώνυμος. Ας προσποιηθούμε λοιπόν πως δεν υπάρχει, αλλά ας τον ορίσουμε επακριβώς.

κύριος Γκί, είναι γέρος. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό άρχισε, λένε, να γράφει στα 42 του χρόνια. Ίσως γύρω σε αυτή την ηλικία, ο κύριος Γκί, που τον τυραννούσαν όλες οι εικόνες που γέμιζαν το κεφάλι του, βρήκε την τόλμη να ρίξει μελάνι και χρώματα πάνω σε ένα άσπρο φύλλο χαρτιού. Για να πούμε την αλήθεια, σχεδίαζε σαν βάρβαρος, σαν παιδί, και οργιζόταν με την αδεξιότητα των δαχτύλων του και με την ανυπακοή του εργαλείου του.

Ο κύριος Γκί που βρήκε από μόνος του όλες τις μικρές πανουργίες του επαγγέλματος και που έκανε χωρίς συμβουλές την αυτομόρφωσή του, έγινε ένας δυνατός μέτρ στο είδος του και από την πρώτη του απλοϊκότητα δεν κράτησε παρά μόνο ό,τι χρειάζεται για να προσθέσει στα πλούσια χαρισματά του μια αναπροσδόκητη νοστιμιά. Για 10 χρόνια επιθυμούσα να γνωρίσω τον κύριο Γκί, ο οποίος είναι από τη φύση του πολύ ταξιδιάρης και πολύ κοσμοπολίτης. Όταν επιτέλους τον βρήκα, είδα πρώτα-πρώτα ότι δεν είχα να κάνω ακριβώς με ένα καλλιτέχνη, αλλά μάλλον με έναν άνθρωπο του κόσμου. Εννοείστε εδώ, σας παρακαλώ, τη λέξη καλλιτέχνης με μια πολύ περιορισμένη έννοια και τη λέξη άνθρωπος του κόσμου με μια πολύ ευρία έννοια. Άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή άνθρωπος του κόσμου ολόκληρου. Άνθρωπος που καταλαβαίνει τον κόσμο και τους μυστηριώδεις και νόμιμους λόγους όλων των συνηθιών του. Καλλιτέχνης, δηλαδή ειδικός, άνθρωπος δεμένος με την παλέτα του, όπως ο δουλοπάρικος με τη γη. Ο κύριος Γκί δεν αγαπά να τον αποκαλούν καλλιτέχνη. Δεν έχει λίγο δίκιο. Ενδιαφέρεται για ολόκληρο τον κόσμο. Θέλει να ξέρει, να καταλάβει, να εκτιμήσει όλα όσα συμβαίνουν στην επιφάνεια του σφαιροειδούς μας. Ο καλλιτέχνης ζει πολύ λίγο ή και καθόλου στον ηθικό και πολιτικό κόσμο. Αυτός που κατοικεί στη γειτονιά του Μπρεντά αγνοεί αυτά που συμβαίνουν στη συνοικία του Σεν-Ζερμέν. Εκτός από 2 ή 3 εξαιρέσεις που είναι περιττό να τις ονοματίσω, οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι, πρέπει να το πω, πολύ επιτίδη ακτίνη. Γνήσιοι χειρόνακτες, πνεύματα χωριάτικα, μυαλά μικρού συνοικισμού. Η συζήτηση μαζί τους, αναγκαστικά περιορισμένη σε ένα πολύ στενό κύκλο, γίνεται πολύ γρήγορα ανυπόφορη για τον άνθρωπο του κόσμου, για τον πνευματικό πολίτη του σύμπαντος. Έτσι, για να κατανοήσετε τον κύριο Γκί, σημειώστε αυτό. Η περιέργεια μπορεί να θεωρηθεί σαν το σημείο εκκίνησης του ταλέντου του. Επιμένει ο Μποντλέρ και εκτός από την περιέργεια είναι και η ανάρρωση που μοιάζει σαν μια επιστροφή προς την παιδική ηλικία και γίνεται αφορμή επανεκκίνησης αλλά και βασικό εργαλείο της αληθινής τέχνης.

Το πλήθος είναι ο χώρος του, όπως ο αέρας είναι του πουλιού, όπως το νερό είναι του ψαριού. Το πάθος του και το επάγγελμά του είναι να παντρεύεται το πλήθος. Για τον τέλειο σου Λατσαδόρο, για τον παθιασμένο παρατηρητή, είναι μια απέραντη απόλαυση να διαλέγει την κατοικία του μέσα στη μάζα, στο μεταβλητό, στην κίνηση, στο φευγαλαίο και το άπειρο.

Το να είσαι έξω από το σπίτι σου και ωστόσο να αισθάνεσαι πάντως στο σπίτι σου. Το να βλέπεις τον κόσμο, να είσαι το κέντρο του κόσμου και να μένεις κρυμμένος από τον κόσμο. Αυτές είναι μερικές από τις μικρότερες ειδονές αυτών των ανεξάρτητων παθιασμένων, αμερόληπτων πνευμάτων που η γλώσσα μόνο αδέξια μπορεί να τα ορίσει. Ο παρατηρητής είναι ένας πρίγκιπας που απολαμβάνει παντού το ινκόγκνιτό του. Έτσι, ο ερωτευμένος με την καθολική ζωή μπαίνει στο πλήθος σαν μέσα σε μια τεράστια δεξαμενή ηλεκτρισμού. Μπορούμε επίσης να τον παρομοιάσουμε με ένα καθρέφτη τόσο τεράστιο όσο αυτό το πλήθος. Με ένα καλλιδοσκόπιο περικισμένο με συνείδηση, το οποίο σε κάθε του κίνηση αναπαριστά την πολλαπλή ζωή και την κινούμενη χάρη όλων των στοιχείων της ζωής. Είναι ένα εγώ αχόρταγο για το μη εγώ που κάθε στιγμή το αποδίδει και το εκφράζει με εικόνες πιο ζωντανές και από την ίδια τη ζωή. Την πάντα ασταθή και φευγαλέα, γράφει ο Μποντλέρ περιγράφοντας τον κύριο Γκί. Ένα καλλιτέχνη που θέλησε να μιλούν για αυτόν ανώνυμα, που θέλησε να περνάει απαρατήρητος και να μένουν μόνο τα έργα του. Και αυτά χωρίς ιδιοκτήτη. Να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να τον δεσμεύουν και να δεσμεύονται από εκείνον. Όταν ο κύριος Γκί, με το ξυπνήμά του, συνεχίζει ο Φλομπέρ, ανοίγει τα μάτια και βλέπει το θορυβόδι ήλιο να ορμά στα τετράγωνα των παραθύρων, σκέφτεται με τύψεις, με λύπη. Φως χαμένο από τον ύπνο μου. Όσα φωτισμένα πράγματα θα μπορούσα να δω και δεν είδα. Και φεύγει και κοιτάζει να κυλάει το ποτάμι της ζωτικότητας τόσο μεγαλόπρεπο και τόσο λαμπρό. Θαυμάζει την αιώνια ομορφιά και την εκπληκτική αρμονία της ζωής στις πρωτεύουσες. Αρμονία που διατηρείται με τόση θεία πρόνοια μέσα στην αταξία της ανθρώπινης ελευθερίας. Ατενίζει τα τοπία της Μεγαλούπολης, τοπία πέτρινα που τα χαϊδεύει ο Μίχλη ή τα χτυπούν τα χαστούκια του ήλιου. Απολαμβάνει τις ωραίες πολυτελείς άμαξες, τα περήφανα άλογα, την αστραφτερή καθαριότητα των γκρουμ, την επιδεξιότητα των υπηρετών, το βάδισμα των λυκνιστικών

περνάει ένα σύνταγμα που πηγαίνει ίσως στην άκρη του κόσμου, σκορπώντας τον αέρα των βουλεβάρτων, τις ελκυστικές και ανάλαφρες σαν την Προσδοκία μουσικές τους. Και να που το μάτι του κυρίου Γκή είδε κιόλας, επιθεώρησε, ανέλυσε τα όπλα, την περπατησιά και τη φυσιογνωμία αυτού του στρατιωτικού σώματος. Υποσκευές, σπινθυροβολήματα, μουσική, αποφασιστικά βλέμματα, βαριά και σοβαρά μουστάκια. Όλα αυτά μπαίνουν ανακατεμένα μέσα του. Και σε λίγα λεπτά το πείμα που πηγάζει από όλα αυτά θα συνδεθεί από μόνο του. Και να που η ψυχή του ζει μαζί με την ψυχή αυτού του συντάγματος που προχωρά σαν ένα μόνο ζώο, περήφανη εικόνα της χαράς μέσα στην υποταγή.

ο κύριος Γκι θα μείνει τελευταίος παντού όπου μπορεί να λάμπει το φως της μέρας, να αντυχεί η ποίηση, να βρύθει η ζωή, να δονείται η μουσική. Παντού όπου ένα πάθος μπορεί να ποζάρει για το μάτι του. Παντού όπου ο φυσικός άνθρωπος και ο συμβατικός άνθρωπος παρουσιάζονται σε μια παράξενη ομορφιά. Παντού όπου ο ήλιος φωτίζει τις γρήγορες χαρές του διεφθαρμένου ζώου. Να, σίγουρα μια μέρα που χρησιμοποιήθηκε καλά, σκέφτεται κάποιος αναγνώστης που όλοι τον γνωρίσαμε. Ο καθένας μας έχει αρκετό πνεύμα για να τη γεμίσει αυτή τη μέρα με τον ίδιο τρόπο. Όχι, απαντάει ο Μποντλέρ. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι πρικισμένοι να μπορούν να βλέπουν. Υπάρχουν ακόμα λιγότεροι που κατέχουν τη δύναμη να εκφράζονται. Τώρα, την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, αυτός είναι σκυμμένος πάνω στο τραπέζι του, εξακοντίζοντας πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί το ίδιο βλέμμα που κάρφωνε πριν λίγο πάνω στα πράγματα, μοχθώντας με το μολύβι του, την πένα του, το πινέλο του, κάνοντας το νερό του ποτηριού να αναπηδάει στο ταβάνι, σκουπίζοντας την πένα του πάνω στο πουκάμισό του. Βιαστικός, βίαιος, δραστήριος, σαν να φοβάται με του ξεφύγουν οι εικόνες, εριστικός, αν και μοναχός του, και σπρώχνοντας τον ίδιο τον εαυτό του. Και τα πράγματα ξαναγεννιούνται πάνω στο χαρτί, φυσικά και ακόμα περισσότερο από φυσικά, όμορφα. Και ακόμα περισσότερο από όμορφα, μοναδικά και πρικισμένα, με μια ζωή ενθουσιώδη, σαν την ψυχή του δημιουργού. Από τη φύση έχει εξαχθεί αυτή η φαντασμαγορία. Όλα τα υλικά που έχουν συσσωρευτεί στη μνήμη ταξινομούνται, τακτοποιούνται, εναρμονίζονται και υποβάλλονται σε αυτή την αναγκαστική εξειδανίκευση που είναι το αποτέλεσμα μιας παιδικής αντίληψης, δηλαδή μιας αντίληψης οξίας, μαγικής, χάρη στην πολύ απλοϊκότητα. Κλείνει ο Μποντλέρ, δίνοντας ένα καινούριο ορισμό στον καλλιτέχνη, ως ζωγράφο της μοντέρνας ζωής, και συγχρόνως δίνοντας μια δυναμική σπροξιά στην τέχνη, ενάντια στο σοβαροφανές, στο περίκλειστο, στο περιορισμένο, στο δίθεν μίνιμαλ, αλλά τελικά φοβισμένο. Ευχαριστίες και στον Μποντλέρ και στον κύριο Γκι. Και δυο τους μπόρεσαν, και δυο τους μας δείχνουν, κι άλλοι, επόμενοι, θα μπορούν.

Κλήσεις όσους καθυστερούν και δεν το νιώθουν, με δικαιολογίες. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν τις χρειάζονται. Γι' αυτό ο κύριος Γκί, που δεν θέλησε ποτέ να αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα, όπως τον αποτυπώνει ο Μποντλέρ, δίνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να γίνει ο ζωγράφος της ζωής του. Στη σημερινή κλίση, σε όσους καθυστερούν, ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Ο καλλιτέχνης, άνθρωπος του κόσμου, άνθρωπος του πλήθους» και «Παιδί» του Σαρλ Μποντλέρ, από την «Εκλογή αποφθεγμάτων παρηγοριάς για τον έρωτα», σε μετάφραση του Στέριου Βαρβαρούση, και μαζί τα «Λάθος τρένο», «Παιδί τραύμα, φίβος δελιβοριάς», «Late in the afternoon», «Tracy Thor». Αποσπάσματα από τη μουσική του Zbigniew Preissner για το «Damage» του Louis Malle. Μπελίνη, Ιλπιράτα, Μαρία Κάλλας, 1959, Αμβούργο Μουζικάλε, Κολ Σορίζο τη Λοσένσα, Νικόλα Ριζίνιο. Σόρου, David Bowie. I Call It Art, The Kills, Serge Gainsbourg. Never Too Late, Alison Moyet. River of Tears, Eric Clapton. Κλήσεις σε όσους καθυστερούν και δεν το νιώθουν. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Κουφάρια Εβραίων σπαρμένα γύρω μου σαπίζουν στο χωνευτήρι του ιερού αγρού τους. Εδώ βρίσκεται το μνήμα του λαού της. Μαύρη πέτρα. Σιωπή δίχως ελπίδα. Ο Σπυριάρης ο Μάισελ με φέρε εδώ. Στέκεται πέρα από εκείνα τα δέντρα με καλυμμένο κεφάλι εμπρός στον τάφο της αυτόχειρος συζύγου του, απορώντας πως η γυναίκα που κοιμόταν στο κρεβάτι του είχε τέτοια κατάληξη. Μνήμα του λαού της και δικό της. Μαύρη πέτρα. Σιωπή δίχως ελπίδα. Και όλα πανέτοιμα. Μην πεθάνεις.

Το 1904, ο άσημος τότε Ιρλανδός James Joyce δραπετεύει με τη σύντροφό του Νόρα Μπάρνακλ από την οικογένειά του και την καταπιεστική κοινωνία του καθολικού Δουβλίνου για την υπηρετική Ευρώπη. Έπειτα από μια σύντομη παραμονή στη Ζηρίχη, καταλήγει στην πολυεθνή Τεργέστη. Θα ζήσει στην Τεργέστη βιοποριζόμενος ως καθηγητής αγγλικών έως τον Ιούλιο του 1920. Ο James Joyce του Οδυσσέα, των Εξόριστων, των Δουβλινέζων, των Νεκρών, του Πορτρέτου του Καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία, των Γραμμάτων στην ώρα, της Αγρύπνιας των Φίνεγκαν, της Μουσικής Δωματίου, γράφει την ιστορία του Τζάκομο Τζόις, περσόνα του ίδιου του συγγραφέα, γράφει για τον κρυφό έρωτα ενός καθηγητή αγγλικών για μία μαθήτριά του, λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ιστορία έρωτα και περιπλάνησης. Η Τεργέστη είναι το σκηνικό, η αφηγούμενη πόλη. Τριέστη, Λαμπέλα, Πολβεριέρα, η ωραία μας πυρητίδα αποθήκη, όπως τη χαρακτηρίζει ο φουτουριστής Μαρινέτη το 1909 και όπως της αποδίδει τα εύσημα ο μεταφραστής Άρης Μαρακόπουλος, καθώς ισχυρίζεται ότι η Τεργέστη υπήρξε η πυρητίδα αποθήκη του Τζόις, αυτή που του επέτρεψε να τεινάξει στον αέρα την παραδοσιακή γραφή. Εκεί ολοκλήρωσε τους Δουβλινέζους, το πορτρέτο του καλλιτέχνη και έγραψε το θεατρικό Εξόριστη. Εκεί συνέλαβε τη δομή και συνέθεσε ορισμένα κεφάλαια του ξακουστού Οδυσσέα του, του κορυφαίου μυθιστορήματος του μοντερνισμού, του βιβλίου στο οποίο όλοι χρωστάμε και από το οποίο κανείς μας δεν

άδουλη ατμόσφαιρα στον δρόμο ψηλά στο λόφο. Αγούρο ξυπνάει η Τεργέστη. Άγουρη λιακάδα πέφτει στις τριμωγμένες καφετιές και ραμοσκεπές που στοιχίζονται ως ρωμαϊκή φάλαγγα. Ένα πλήθος κατάκητη κοργή προσμένουν μια εθνική λύτρωση. Ο Μπελού όμως σηκώνεται από το κρεβάτι της γυναίκας του εραστή της γυναίκας του. Η πολυάσχολη κυρά σε αναβρασμό. Μάτι άγριο δαμάσκινο. Ένα πιατάκι ακουαφόρτες στο χέρι της. Άδουλη ατμόσφαιρα και σιωπή στον δρόμο ψηλά στο λόφο. Και οπλές αλόγου. Καλπάζει ένα κορίτσι. Έντα. Έντα Γκάμπλερ.

Η ανεξιθρησκεία και η ελευθεριότητα μιας πόλης όπως η Τεργέστη με Αλβανούς, Τούρκους, ψαράδες με σκουλαρίκι από τις Βενετσιάνικες λιμνοθάλασσες, θεόρατους μαυροβούνιους, Έλληνες με βράκες και καπέλα αλαμπάιρων που κουβέντιαζαν, καυγάδιζαν και τραγουδούσαν σε διάφορες γλώσσες, λειτουργεί ως ανεξάντλητη πηγή για την έμπνευσή του James Joyce και στεγάζει τη σκοτεινή ιστορία του Giacomo Joyce ή του Ιάκωβου Ζόη.

Ένα υβρίδιο από ποίηση, πεζογραφία, αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, σχεδίασμα είναι το Giacomo Joyce. Η ομορφιά και η νιώτη και ο θαυμασμός και η ανυμπόρια μπροστά σε αυτά. Η Τριεστίνα κοπέλα παρομοιάζεται ποτέ γοητευτική, σαν να σημαίνει αγοργόνα ή σιρήνα, ποτέ αδάμαστη σαν να χαλίνω το πουλάρι, ενώ κατά περίπτωση ατενίζει τον κόσμο και τον ήρωα άλλοτε με το τρωτό βλέμμα της θλιμμένης αντιλόπης και άλλοτε με το ψυχρό επιθετικό του όφη βασιλίσκου.

0: Νάτι πάλι στο κάθισμά της δίπλα στο παράθυρο. Χαρούμενες λέξεις στο στόμα της, χαρούμενο γέλιο. Πουλί που τη τυβίζει μετά τη θύελα. Χαρούμενο που η ανόητη ζωούλα του φτερούγησε μακριά από τα αρπακτικά δάχτυλα ενός επιβλητικού και ζωοδότη κυρίου. Τη τυβίζει χαρούμενα. Τη τυβίζει και τερετίζει χαρούμενα.
1: Τεργέστη, Ιούνις 2018. Παλιέ μου φίλε Γιάκωπο, εδώ, στην Τεργέστη, από εκείνα τα μεγαλεία της κάποτε αυτοκρατορίας των Αψβούργων έχουν μείνει, όπως πάντα, τα δοξαστικά αγάλματα και τα επιδεικτικά μέγαρα. Αυτά τα μέγαρα των πλούσιων εμπόρων, των πλειοκτητών και των τραπεζιτών που, είμαι σίγουρος, όταν πρωτόφτασες εδώ με την αγαπημένη σου Νόρα, χωρίς δεκάρα στην τσέπη, θα σε τρόμαξαν με τον επιδεικτικό τους όγκο και την εκλεκτική τους μπαρόκ αρχιτεκτονική. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Θέλω να πω οι άνθρωποι. Μήπως και στο Δουβλίνο μας, το Dear Dirty Dublin, που πάντα ως εξόριστος νοσταλγούσες, τι θα ρεις, δεν έχουν αλλάξει τα πάντα. Για την ακρίβεια εκεί, σήμερα, δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Gentrification. Αυτή είναι η λέξη της μόδας. Παντού σε όλο τον κόσμο. Κατεδαφίζουν τις φτωχές γειτονιές και τις κάνουν μοδάτες. Για να μένουν οι τραπεζίτες πάντα. Οι δικηγόροι πάντα. Οι γιατροί σαν τον άσπονδο φίλο σου τον Γκόγκαρτι πάντα. Ο κόσμος μας, φίλε μου, δεν είναι ο καλύτερος δυνατός κόσμος. Δεν είναι ο κόσμος που ο Στίβεν Ντένταλους ονειρευόταν στο πορτρέτο όταν συζητούσε με τον Κράνλι. Δεν είναι εκείνος ο ελευθεριακός κόσμος που φαντασίωνε ο Λίοπολ Μπλουμ στο Γιουλίσες. Δεν είναι ο ελεύθερος κόσμος που φανταζόμασταν όλοι πριν τον πρώτο παγκόσμιο ή και στο δεύτερο παγκόσμιο, τότε που αποφάσισες να μας αφήσεις οριστικά. Εμείς που γράφουμε, παλιέ μου φίλε, είμαστε πια ένα τίποτε. Ένα τίποτε. Αν νομίζεις ότι άλλαξε κάτι από τότε που πάλευες με νύχια και δόντια να εκδώσεις τους Δουβλινέζους, αν νομίζεις ότι μετά από ένα αιώνα άλλαξε η θέση του γραφιά σε αυτή τη γη, είσαι γελασμένος. Ξέρεις ποιοι γραφιάδες καταφέρουν και ζούνε από τη δουλειά τους σήμερα? Κάτι ανέραστες κυρίες που γράφουν για ανέραστες κυρίες, 30 φορές χειρότερα από τον Πολ Ντε Κοκ. Κάτι σκανδιναβή με αίμα ψαριού που σκοτώνουν για πλάκα ό,τι αξίζει στη ζωή. Και κάτι νερόβραστη λατίνη που δίνουν με τα φυσικές συμβουλές στις φρόνιμες νοικοκυρούλες που φαντασιώνουν ότι δεν είναι. Ο νεκρός σου παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα συγκινούσε κανένα εκδότη σήμερα. Οι αστίτοι που Γκάμπριελ Κονρόι έχουν δώσει τη θέση τους σε άσπλαχνους ανθρώπους που έχουν ως μότο το «εύκολα, γρήγορα, φτηνά». Καταλαβαίνεις, Γιάκωπο, τι διάολο όνειρα να κάνεις άμα πιστεύεις το εύκολα, γρήγορα, φτηνά? Δεν συναντάς σήμερα νέους γραφιάδες όπως ήσουν εσύ τότε που ξεκινούσες, τότε που άφησες το Δουβλίνο για την Τεργέστη, μήπως και αποδιώξεις από πάνω σου, όπως μας διηγιώσουν ξανά και ξανά στην παρέα, τα θλιβερά δίχτυα της οικογένειας, της εκκλησίας και της πατρίδας. Σήμερα οι γραφιάδες δεν διακινδυνεύουν όπως εσύ. Δεν διαβάζουν όπως εσύ. Δεν παθιάζονται όπως εσύ. Όταν γράφουν δεν σκίζουν τα σωθικά τους όπως εσύ. Πώς να γράψεις έτσι? Πώς να γράψεις κάτι, θέλω να πω, που να μπορεί να σε κρατάει όρθιο ακόμα και όταν πεινάς? Όπως τότε στην Τεργέστη. Κάτι που να κάνει την καρδιά σου να χτυπάει τρελά, όπως έκανε η δική σου όταν συνάντησε την ώρα στο Δουβλίνο εκείνη τη σημαδιακή μέρα, τον Ιούνιο του 1904. Όταν πρωτόδε την Αμέλεια Πόπερ και τα άλλα πλουσιοκόριτσα της Παντριάς στα μαθήματα αγγλικών στην Τεργέστη ή τη Μάρθα Φλάισε στη Ζυρίχη. Πώς να γράψεις επομένως πιστικά για μια Μόλι Μπλουμ, αν πρώτα δεν πονέσεις για μια Νόρα, αν δεν ποθήσεις μια νεαρή Αμέλεια, αν δεν ονειρευτείς τα μάτια μιας Μάρθας που τυχαία διασταυρώθηκαν με τα δικά σου στο δρόμο? Τέλος πάντων, θα μπορούσα, για να μην στενοχωρούμε τις καρδιές μας περισσότερο, να μείνω στην κοινοτοπία κατά τα άλλα καλά. Σε αυτόν τον φρικτό αρπακτικό, βάρβαρο κόσμο που ζούμε, αν μας σώζει κάτι, το ξέρεις καλά, Γιάκωπο, είναι η στοϊκή στάση του κυρίου Μπλουμ. Όσοι έχουμε σαν Ευαγγέλιο το Γιουλίσες, στις δύσκολες στιγμές μας, διαβάζουμε εκείνη την αριστουργηματική περικοπή από το κεφάλαιο Ιθάκη, όπου ο ήρωάς μας, στο τέλος της ημερήσιας κοπιώδους περιπλάνησής του στο πέλαγος του Δουβλίνου, αναλογίζεται το μικρό του βίο και ομολογεί: «Από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επισκέφθηκε πολλούς και έγινε δεκτός ως ένας. Ως ύπαρξη με ύπαρξη ήταν με οποιονδήποτε, καθώς οποιοδήποτε με οποιονδήποτε. Όταν θα αποχωρούσε από την ύπαρξη στη μη ύπαρξη, θα γινόταν από όλους αντιληπτός ως τίποτε». Για να καταλήξει στη συνέχεια με το μεγαλειώδες της ανθρώπινης αντοχής: δεν είχε διακινδυνεύσει, δεν περίμενε τίποτα, δεν είχε απογοητευτεί, ήταν ικανοποιημένος. Εδώ βρισκόμαστε, dearest friend, εδώ βρισκόμαστε πάντα. Ξεκινάμε με όσα περιθώρια στοικότητας διαθέτουμε, πάλι από την αρχή. Και από την αρχή σημαίνει αυτό που εσύ πρώτος μας δίδαξες: ξαναγράφουμε τον κόσμο από την αρχή. Ναι, αγαπημένε Γιάκωπο Ζώη, ανέκαθεν μου άρεσε να σε αποκαλώ με το τριεστίνικο αλλά τόσο ελληνικό όνομά σου. Το έχουμε πάρει το μάθημά μας. In the beginning was the word, in the end the world without end. Ναι, λοιπόν, η λέξη είναι όλος ο κόσμος. Ο ατέλειωτος και ατελείωτος κόσμος μας. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τον ξανά γράφουμε. Έτσι και μόνον έτσι αυτό το μικρό μήνυμα αποκτά σάρκα και οστά και φτάνει στον παραλήπτη του. Έτσι και μόνον έτσι η πλούσια ζωή νικάει το φτωχό θάνατο. Πολύτιμε δάσκαλε. Ιστερόγραφο. Η φωτογραφία που εσωκλείω προορίζεται για το καινούργιο εξώφυλλο του Giacomo Joyce. Φαντάζομαι να σου αρέσει. Είναι από το δρόμο Σαν Μικέλε και το κορίτσι στην άκρη μου θυμίζει τη σκοτεινή ομορφιά της ηρωίδας σου. Δικό σου πάντα, Αλφαμή.
2: Silently she's combing her long hair. Silently and graciously, with many a pretty air. The sun is in the willow leaves and on the dappled grass, and still she's combing her long hair before the looking glass.

ανασηκώνει τα μπράτσα της πασχίζοντας να θηλυκώσει στον αυχένα του λαιμού της μια τουαλέτα από μαύρο τούλι. Δεν το καταφέρνει. Όχι. Δεν το καταφέρνει. Οπισθοχωρεί προς τα μένα. Αμίλητη. Σηκώνω τα χέρια μου να τη βοηθήσω. Τα μπράτσα της πέφτουν. Πιάνω τις αράχνινες άκρες της τουαλέτας της και όπως τις μαζεύω να τις θηλυκώσω, διακρίνω μέσα από το άνοιγμα στο μαύρο τούλι το λιγερό της σώμα θυκιασμένο σε ένα πορτοκαλί μεσοφόρι. Ξεγλιστράει από τις τυράντες που το αγκιστρώνουν στους ώμους της και πέφτει αργά. Ένα λιγερό λίο γυμνό κορμί που στραφταλίζει στις αποχρώσεις του ασημιού. Γλιστράει αργά πάνω στους λεπτόσχημους κλουτούς από λίο στελπνό ασήμι και πάνω στο αυλάκι τους. Μια θαμπή ασημένια σκιά, δάκτυλα, ψυχρά και ψύχρεμα και ευκίνητα. Άγγιγμα. Ένα άγγιγμα.

Παρότι το 16 χειρόγραφων σελίδων αποσπασματικό κείμενο δεν εκδόθηκε ποτέ από τον Τζόις, οι μελετητές του υπογραμμίζουν τη σημασία του ως μήτρας για τα επόμενα έργα του και κυρίως για τον Οδυσσέα. Μήτρα από την οποία ο Τζόις άντλησε επανειλημμένος υλικό. Η μεταθανάτια έκδοση του έργου του Ιρλανδού συγγραφέα επανακυκλοφορεί στα ελληνικά. Τη μετάφραση, τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα ερμηνευτικά σχόλια και το ιστερόγραφο έχει γράψει ο Άρης Μαραγκόπουλος, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει έναν οδηγό ανάγνωσης του Οδυσσέα. Μας παραθέτει λοιπόν το γραμματολογικό πλαίσιο του έργου, πραγματολογικά στοιχεία της παραμονής του Τζόις στην Τεργέστη, επεξηγεί σημεία του κειμένου βάση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και αποτυπώνει τα κανάλια επικοινωνίας του Τζάκομο Τζόις με το υπόλοιπο έργο του Τζόις, κυρίως με τον Οδυσσέα. Εργασία εμφανώς επηρεασμένη από γοητεία και αφοσίωση μεγάλη. Ο μεταφραστής και συγγραφέας Άρης Μαραγκόπουλος έχει δηλώσει ότι εκείνο που τον γοητεύει στον James Joyce είναι η ελευθεριότητα, ο ερωτισμός του και ότι έσπασε τους λογοτεχνικούς κανόνες. Το κείμενο σχετίζεται τόσο με τον ίδιο τον Joyce Τζάκομο, όσο και με την κυρία ή τις κυρίες που τον ενέπνευσαν, κατά τον τρόπο της ερωτικής ποίησης.

Η εικόνα της είχε χωθεί στην ψυχή του για πάντα και καμιά λέξη δεν είχε διαρρήξει την ιερή σιωπή της έκστασής του. Τα μάτια της τον είχαν προσκαλέσει και η ψυχή του είχε αναπηδήσει στο κάλεσμα. Να ζήσει, να πλανηθεί, να εκπέσει, να θριαμβεύσει, να ξαναπλάσει ζωή μέσα από τη ζωή. Ένας άγριος άγγελος του είχε παρουσιαστεί. Ο άγγελος της θνητής νιώτης και ομορφιάς. Ένας απεσταλμένος από τους χαριτωμένους αυλόγυρους της ζωής για να του ανοίξει σε μια στιγμή έκστασης διάπλατες εμπρός του τις πύλες προς όλους τους δρόμους της πλάνης και της δόξας. Εμπρός και μπρος και μπρος και μπρος. James Joyce, πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νέου. Ο Άρης Μαραγκόπουλος διάβασε την Κάρποσταλ που έγραψε στον Ιρλανδό συγγραφέα James Joyce. Του αφιέρωσε μουσική. Ένια, Marble Halls. Ralph Ritchey, πιάνο και Kevin McDermott, φωνή, Love's Old Sweet Song. Brian Byrne, Silently και Why Have You Left Me Alone. Zwelling, Mein Junges Leben. Van Morrison, Too Long in Exile. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο James Joyce, Giacomo Joyce, εισαγωγή, απόδοση, ερμηνευτικά σχόλια Άρης Μαραγκόπουλος, εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2018. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κόσμα. Ηχητική επεξεργασία, Αλεξάνδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Ρενάτα Σκότο, το ρίσκο και το κέρδος.

για να βγάλεις έναν ωραίο ήχο, πρέπει πρώτα να ρισκάρεις με έναν άσχημο ήχο. Είχε πει κάποτε η Ρενάτα Σκότο, η Ιταλίδα Σοπράνο, καθηγήτρια φωνητικής και σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1934 στη Σαβόνα, στην επαρχία της Λιγκούρια. Μεγάλωσε σε οικογένεια με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Ο πατέρας της ήταν δημοτικός αστυνόμος και η μητέρα της μοδίστρα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η μητέρα και οι δύο κόρες εγκαταστάθηκαν στο κοντινό Τόβο Σαν Τζάκομο. Η νεαρή Ρενάτα σπούδασε στο Μιλάνο με τον Εμίλιο Γκιραρντίνη, αρχικά ως μεσόφωνος. Το ντεμπούτο της εκτός σκάλας έγινε στη γενέτειρά της στη Σαβόνα το 1952 με Τραβιάτα και την επόμενη χρονιά στο Τέατρο Νουόβο του Μιλάνο με Butterfly, και όλα αυτά πριν γίνει καν 19. Θα την απολαύσουμε αργότερα και στους δύο αυτούς ρόλους από μεταγενέστερες ηχογραφήσεις. Θέλω όμως για αρχή να πάμε στην πρεμιέρα της στη Σκάλα του Μιλάνου το Δεκέμβριο του 1953, όταν ερμήνευσε έναν μικρό ανδρικό ρόλο, το ρόλο του Βάλτερ, στη Λαβαλή του Καταλάνη, υπό τη διεύθυνση Κάρλο Μαρία Τζουλίνη. Στην ακρόαση για το συγκεκριμένο ρόλο ήταν παρόν και ο Βίκτορ Ντε Σάμπατα, ο οποίος φέρεται να είπε στο πάνελ όταν την άκουσαν «Ξεχάστε όλες τις υπόλοιπες».

7 Δεκεμβρίου του 1953 και η 19χρονη Ρενάτα Σκότο στον δευτερεύοντα ρόλο του Βάλτερ από την όπερα «La Vallée» του Καταλάνη και υπό την μπαγκέτα Κάρλο Μαρία Τζουλίνι μαγεύει για πρώτη φορά το κοινό της κατάμεστης σκάλας του Μιλάνου, το οποίο την ξανακαλεί στη σκηνή 15 φορές τη στιγμή που την άλλη Ρενάτα, την Τεμπάλντι που πρωταγωνιστούσε κιόλας στο ρόλο της Βαλή, την ξαναβγάζουν να υποκληθεί μόνο 7 φορές. Όπως προκύπτει από μεταγενέστερες συνεντεύξεις της, η Σκότο έθετε ως καλλιτεχνική της μέρημνα τη σωστή μετάδοση της μουσικής και του θεάτρου προς το κοινό, καθώς και το να φανερώνει με τη φωνή της τη σκέψη ενός χαρακτήρα, έτσι ώστε οι ακροατές να μοιράζονται, για όσο διαρκεί η παράσταση, τη ζωή που γεννιέται επάνω στη σκηνή.

1962 και υπό την παγκέτα Αντωνίνο Βότο, η Βιολέτα της Ρενάτα Σκότο τραγουδά «Α, Forse lui» για τα μάτια του Τζάνι Ραϊμόντι, Αλφρέντο, έξω από το παράθυρό της. Με Τραβιάτα είχε κάνει, όπως είπαμε, τον ντεμπούτο της και στη Σαβόνα, η καλλιτέχνης, πριν κατακτήσει το Μιλάνο στα 19 της. Η γρήγορη επιτυχία όμως συνοδεύτηκε από πρώιμες φωνητικές δυσκολίες. Η ίδια παραδεχόταν ότι είχε αναλάβει απαιτητικές υποχρεώσεις προτού ολοκληρώσει την τεχνική της κατάρτιση. Καθοριστική υπήρξε τότε η παρέμβαση του Αλφρέντο Κράους, ο οποίος την οδήγησε στη δική του δασκάλα, τη Μερσέντες Γιόπαρτ. Η Σκότο περιόρισε προσωρινά τη δραστηριότητά της και αφοσιώθηκε στη μελέτη. Η δουλειά εκείνης της περίοδου ενίσχυσε την ομοιογένεια των περιοχών της φωνής της και τη σύνδεση της ευκινησίας με το φραζάρισμα, στοιχεία ουσιαστικά για την μετέπειτα πορεία της. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1957 στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, όπου το θέατρο της Σκάλας ταξίδεψε για να παρουσιάσει τη Σονάμπουλα του Μπελίνη με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας. Όταν προστέθηκε μία επιπλέον παράσταση στην οποία η Κάλλας δεν είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει, η Σκότο ανέλαβε το ρόλο της Αμίνα. Η επιτυχία της 23χρονης καλλιτέχνη έδωσε αποφασιστική όθηση στην καριέρα της. Το γεγονός συνέδεσε έκτοτε τα ονόματα των δύο τραγουδιστριών, τροφοδοτώντας άδικες συγκρίσεις που συχνά επισκίαζαν την ξεχωριστή προσωπικότητα της νεότερης και πιο άπειρης Σκότο.

O se una volta sola che A non credea mirarti, το ρετσιτατίβο και η άρια της Αμίνα από τη Σονάμπουλα του Μπελίνη, ερμηνευμένα εδώ από τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλίδα υψήφωνο Ρενάτα Σκότο. Τον εαυτό της παιδί, η Σκότο, τον περιέγραφε στις συνεντεύξεις της ως ένα κορίτσι που τραγουδούσε παντού, επαναλαμβάνοντας όσα άκουγε στο ραδιόφωνο από τον Μπενιαμίνο Τζίλι και τον Τίτο Σκύπα. Ένας θείος της, ψαράς, στο επάγγελμα, αναγνώρισε το ταλέντο της και ανέλαβε κάποια στιγμή με προσωπικές θυσίες να στηρίξει τις σπουδές της σε οδείο. Ήταν ο ίδιος θείος που ένα βράδυ την πήγε να δει για πρώτη φορά όπερα και μάλιστα Ριγκολέτο. Η συνάντησή της με την Τζίλντα, το τραγούδι της και την όλη θεατρική δράση καθόρισε την απόφαση της Σκότο να γίνει λυρική τραγουδίστρια. Εδώ, χρόνια αργότερα, Τζίλντα η ίδια στο πλευρό του Κώστα Πασχάλη.

1966, Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στο πόντιουμ της ορχήστρας της Όπερα ντι Ρώμα, Κώστας Πασχάλης στο ρόλο του Ριγκολέτο, Πλίνιο Κλαμπάσι ως Μοντερόνε και φυσικά η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα Ιταλίδα υψήφωνος Ρενάτα Σκότο στο ρόλο της Τζίλντα και συγκεκριμένα στο κλείσιμο της τρίτης πράξης του ομώνυμου αριστουργήματος του Βέρντι. Το αμερικανικό της δεμπούτο, η Σκότο, το έκανε στα 1960 στη Lyric Opera του Σικάγο με μιμή από την Bohème του Πουτσίνι. Η Αμερική θα γινόταν σταδιακά βασικό κέντρο της καλλιτεχνικής και οικογενειακής της ζωής. Στις 13 Οκτωβρίου 1965 εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με έναν παλιό της γνώριμο ρόλο, τραγουδισμένο πλέον τελείως αλλιώς, την Τσότσο Σαν. Η Madame Butterfly απετέλεσε ρόλο ζωής για την καλλιτέχνη και τη συνόδευσε και στον αποχαιρετισμό της στην ΜΕΤ το 1987. Μέχρι τότε όμως είχε προλάβει να δώσει 314 παραστάσεις σε 26 ρόλους. Σύμφωνα με τα αρχεία της Μετροπόλιταν, η δε ηχογράφηση στούντιο της Butterfly το 1966 υπό την παγκέτα Sir John Barbirolli με Σκότο, Μπεργκόντζι και Πανεράι στους κεντρικούς ρόλους θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες του έργου.

Κατά τη δεκαετία του 1970, η Ρενάτα Σκότο διεύρυνε σημαντικά το ρεπερτοριό της. Στη Μετροπόλιταν ερμήνευσε Έλενα στους Σικελικούς Εσπερινούς, Ελιζαμπέτα στον Τον Κάρλο, Μανόν Λεσκό, Φραντσέσκα Νταρίμινη, Βιτέλια στην Επίοικια του Τίτου, τις τρεις κεντρικές γυναικείες μορφές του τριπτύχου του Πουτσίνι, Τζορτζέτα, Σουαραντζέλικα και Λαουρέτα και ασφαλώς την περίφημη Λέδη Μάκβεθ της. Η ποικιλία αυτών των χαρακτήρων ανέδειξε ξεκάθαρα το εύρος των θεατρικών της δυνατοτήτων.

Η Lady Macbeth ρίσκαρε και έχασε. Η Ρενάτα Σκόττο πάλι, τη φωνή της οποίας φιλοξένησε ο καθρέφτης μας σήμερα, ρίσκαρε, όπως είπαμε στην αρχή, να δοκιμάσει τον άσχημο ήχο της για να κερδίσει στο τέλος τον όμορφο. Τα ρίσκα που πήρε στη ζωή της απέδωσαν ακόμα και όταν ανέλαβε το ρόλο της σκηνοθέτη, γνωρίζοντας εκ των έσω τι απαιτεί για τον τραγουδιστή μια σκηνοθεσία όπερας. Σε αυτόν το ρόλο μας συστήθηκε και στην Ελλάδα όταν το 2004 σκηνοθέτησε Λουτσία Ντι Λάμερμουρ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το 2008 Τουραντότ στη Λυρική Σκηνή στο Ηρώδιο. Με το συγκεκριμένο έργο και θα κλείσουμε, ας θυμηθούμε λοιπόν την ερμηνεία της Σκόττο στο ρόλο της Λιού στην περίφημη ηχογράφηση Μολινάρι Πραντέλη το 1965. Signore ascolta, κύριε, άκου. Ακούστε την λοιπόν, απολαύστε την και εσείς. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο, στον ήχο, το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο, σε εκείνην και σε εσάς, σαπού.

0: κλασικά τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν, από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο, ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια πολύ διασκεδαστική ιστορία από το βιβλίο «Οι περιπέτειες της Βασούλας». Τίτλος της ιστορίας: «Αφήστε τα μαγούλα μου ήσυχα». Κείμενο Ιωάννα Περδικάρη. Εικόνες Ζωή Κυριακού.

0: Το όνομά μου είναι Βασούλα και δεν μου αρέσουν τα φιλιά. Ακόμα και στον ύπνο μου βλέπω οι φιάλτες ότι με φιλάνε και τα μάγουλά μου γίνονται κατακόκκινα σαν τις παπαρούνες του κάμπου. Και φωνάζω τρομαγμένη. Μα τα χίλια φιλιά! Αφήστε τα μάγουλά μου πια! Τώρα που μεγάλωσα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Μικρή όμως δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, ξάδελφοι και φίλοι, με το που με έβλεπαν, άρχισαν τα μάτσα μούτσα. Μια από εδώ, μια από εκεί και πάλι από την αρχή. Απόγευμα, βράδυ και πρωί. Θυμάμαι ότι κάθε φορά που άκουγα το κουδούνι της πόρτας να χτυπάει, έτρεχα στην αγαπημένη μου κρυψώνα. Ένα ψάθινο μπαούλο που είχα στο δωμάτιό μου. Το είχα αδειάσει από τα παιχνίδια και ήταν το τέλειο καταφύγιο. Τρύπωνα μέσα, έκλεινα το καπάκι και περίμενα. Οι φωνές δεν αργούσαν να με καλούν. «Καλέ, πού πήγε η Βασούλα, που είναι το κορίτσι μας? Μήπως λείπει, μωρέ, κρίμα, και της έφερε εγώ ένα ωραίο δωράκι?» Τότε άνοιγα σαν υπνοτισμένη το καπάκι της κρυψώνας, περίεργη να δω τι μου είχαν φέρει. Και έπεφτα στην παγίδα σαν πεινασμένο ποντικάκι. Πριν προλάβω να χαρώ το τυράκι, θέλω να πω το δωράκι. Παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, ξάδελφοι και φίλοι, με σήκωναν στην αγκαλιά τους και τη συνέχεια, τι ξέρετε. Μάτσα από εδώ, μούτσα από εκεί και πάλι από την αρχή. Απόγευμα, βράδυ και πρωί. Μου ρουφούσαν τα μάγουλα, λες και ήταν γρανίτα. Μια μέρα πήρα ένα μαρκαδόρο και έβαψα με μαύρο χρώμα το πρόσωπό μου. Σκέφτηκα, αν γίνω ασχημούλα, θα του σκοπεί η όρεξη για φιλιά. Το πρόσωπό μου ήταν τόσο μαύρο όσο τα μαλλιά της χιονάτης. Μαύρο σαν το κοράκι πάνω στο δέντρο. Μαύρο σαν το καζάνι της κακιάς μάγισσας. Πιο μαύρο και από τα νύχια του κακούλικου. Και πάλι, το μόνο που κατάφερα ήταν να τρομάξω τη μαμά μου, που με έβαλε αμέσως στην πανιέρα. Από το πολύ τρίψιμο, τα μάγουλά μου έγιναν κατακόκκινα σαν τις παπαρούνες του κάμπου και όταν, μετά από λίγο, ήρθε για επίσκεψη η θεία Μάρθα, φώναξε ενθουσιασμένη: «Ροδαλά μου μαγουλάκια! Ελάτε εδώ να σας φιλήσει η θεία!» Και τη συνέχεια την ξέρετε. Μάτσα από εδώ, μούτσα από εκεί και πάλι από την αρχή. Απόγευμα, βράδυ και πρωί. Και έλεγα από μέσα μου: «Μα τα χίλια φιλιά, τι άλλο να κάνω να γλιτώσω?» Πέρσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω άλλη τακτική. Έκανα ότι φτερνιζόμουν, έβηχα και έλεγα με βραχνιασμένη φωνή: «Μη με φιλάτε, είμαι άρρωστη!» Όμως και πάλι δεν γλίτωνα. Γιατί έτρεχαν όλοι κοντά μου να με φιλήσουν στο μέτωπο, να δουν αν έχω πυρετό. Ο ένας έλεγε: «Είναι ζεστή», ο άλλος: «Μπα, είναι κρύα». Και επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, τα φιλιά έπεφταν το ένα μετά το άλλο. Και έλεγα από μέσα μου: «Μα τα χίλια φιλιά, τι άλλο να κάνω να γλιτώσω?» Και μια μέρα βρήκα την τέλεια λύση. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Έβαλα λοιπόν στο πρόσωπό μου τη μάσκα του Πινόκιου που είχα στο συρτάρι με τα αποκριάτικα. «Μα που πήγε η Βασούλα, καλέ?» άρχισα να ρωτάνε. «Πες μας, Πινόκιο».
1: «Δεν είναι σπίτι»,
0: τους απάντησα με ψεύτικη φωνή. «Πινόκιο, μου φαίνεται ότι δεν λες αλήθεια, παιδί μου, γιατί μεγαλώνει κι άλλο η μύτη σου». «Ωχ, Θεούλη μου, είναι τόσο μεγάλη που ένα σπουργητάκι την πέρασε για κλαδί και φτιάχνει τώρα μια φωλιά πάνω της». Και τότε έβγαλα στα γρήγορα τη μάσκα περίεργη να δω τι είχε φυτρώσει πάνω στη μύτη μου. Η μύτη μου βέβαια ήταν μια χαρά. Και τη συνέχεια, την ξέρετε. Μάτσα από εδώ, μούτσα από εκεί και πάλι από την αρχή, απόγευμα, βράδυ και πρωί. Από πέρσι όμως τα βάσανά μου επιτέλους τελείωσαν. Θα με ρωτήσετε πώς τα κατάφερα να γλιτώσω από τα φιλιά. Να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάστηκε να κάνω απολύτως τίποτα. Από τότε που γεννήθηκε ο αδελφός μου, βρήκα την ησυχία μου. Έχει κάτι μαγουλάκι ο μικρούλης που κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη στρογγυλάδα τους. Ούτε καν εγώ. Παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, ξάδελφοι και φίλοι, με το που τον βλέπουν, τον σηκώνουν στην αγκαλιά τους και τη συνέχεια την ξέρετε. Μάτσα από εδώ, μούτσα από εκεί και πάλι από την αρχή, απόγευμα, βράδυ και πρωί. Και εμένα, αντί για φιλιά, μου δίνουν τρυφερά χάδια στο κεφάλι, γιατί πλέον είμαι η μεγάλη αδελφή. Δεν μπορώ να πω, νιώθω μεγάλη ανακούφιση. Αλλά όταν φιλάνε τον αδελφό μου, νιώθω σαν να μου λείπουν τα φιλιά. Ίσως δεν είναι και τόσο πολύ ενοχλητικά όσο νόμιζα. Εγώ με τη σειρά μου ζουλάω τα μαγουλάκια του τώρα που είναι μικρός και δείχνει να του αρέσει. Γιατί όταν μεγαλώσει μπορεί να μου μοιάσει και να γίνει ολόκληρος σαματάς για ένα φιλί. Και τότε θα του μάθω εγώ όλα τα κόλπα για να μπορεί να γλιτώσει. Ήταν η ιστορία «Αφήστε τα μάγουλά μου ήσυχα» από το βιβλίο «Οι περιπέτειες της Βασούλας». Κείμενο Ιωάννα Περδικάρη, εικόνες Ζωή Κυριακού, από τις εκδόσεις «Η Δίσκος». Καλό σας βράδυ.

ο αφηρημένος ταχυδρόμος. Ποικίλα, διάσπαρτα, ίσως και αζήτητα γράμματα μουσικά της CBU. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεις ψάχνοντας μέσα στον βαρύ, τον δερμάτινο σάκο του μουσικού αφηρημένου ταχυδρόμου. Σχεδόν τα πάντα. Γιατί είναι έντιμος και τίποτα δεν χάνει. Μα καθώς είναι αφηρημένος, τα πιο πολλά μένουν ξεχασμένα μέσα στο σάκο του. Πολλές φορές ένα ιδανικό συναυλιακό πρόγραμμα γεννιέται όταν αντίθετα έργα συνθέτουν μία εικόνα που ξεπερνά τα όρια της μεμονωμένης σύνθεσης. Αυτό συνέβη και στο μουσικό γράμμα που έγραψε η ορχήστρα Στάζ Καπέλε της Δρέσδης και ο μαέστρος του Γκάνσο Κίεφ μαζί με την τσελίστα Σολ Γκαμπέτα στις 20 Μαΐου του 2025. Ένα γράμμα όπου συναντιούνται δύο κορυφαία έργα του 19ου και του 20ου αιώνα. Το πρώτο κοντσέρτο για τσέλο του Δημήτρη Σωστακόβιτς και η 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ. Τον Σωστακόβιτς και τον Μπρούκνερ τους χωρίζουν εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Όχι μόνο 8 δεκαετίες ιστορίας, αλλά και διαφορετικές συνθήκες ζωής και οι δύο συγκρασίες. Ενώ ο Μπρούκνερ αναδύθηκε από τον Αυστριακό Καθολικισμό και εξελίχθηκε προσεκτικά από συνθέτης εκκλησιαστικής μουσικής σε συμφωνιστή, η πορεία του Σωστακόβιτς ταυτίστηκε απόλυτα με την πολυτάραχη ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Η ζωή του ήταν ένας διαρκής χορός σε τεντωμένο σκηνή, ανάμεσα στην ορμή για κοινωνική ανανέωση και στις επικίνδυνες συγκρούσεις με τους εκτελεστές της Επανάστασης. Σε τέτοιες εποχές οι καλλιτεχνικές φιλίες αποδεικνύονταν ζωτικής σημασίας. Ο Μιστισλάβρος Τροπόβιτς, ο θρυλικός εκείνος τσελίστας, επιθυμούσε διακαώς ένα κοντσέρτο από τον Σωστακόβιτς, αλλά δίσταζε να το ζητήσει. Χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια από την πρώτη σπίθα της ιδέας μέχρι το καλοκαίρι του 1959 για να εκπληρώσει ο Σωστακόβιτς αυτή την επιθυμία. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν βαθύς. Ο Ροστροπόβιτς και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισνεύσκαγια ήταν από τους λίγους που στάθηκαν στο πλευρό του συνθέτη όταν εκείνος έπεσε σε πολιτική δυσμένεια το 1948. Όταν το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε, ο Ροστροπόβιτς έμαθε το σύνθετο έργο μέσα σε μόλις 3 ημέρες και το παρουσίασε στον δημιουργό του στην εξοχική του κατοικία σε μια στιγμή συγκλονιστικής έντασης. Ο ίδιος ο Σωστακόβιτς περιέγραφε το έργο με σεμνότητα ως μια ανάπτυξη ενός μικρού θέματος. Όμως πίσω από αυτή τη συγκρατημένη δήλωση κρύβεται ένα ολόκληρο μουσικό θέατρο. Το εναρκτήριο μοτίβο διατρέχει το έργο σαν ένας σκανταλιάρης κωμικός που εμφανίζεται και εξαφανίζεται σαν να παίζει κρυφτό, κατευθύνοντας τα δρόμενα σαν ένας σύγχρονος κατεργάρης. Το έργο αποτελεί έναν καλλιτεχνικό απολογισμό, μία ματιά προς τα πίσω σε χρόνια όπου οι φιλίες πέρασαν από τη φωτιά. Δίπλα σε ηρωνικά και ρυθμικά μοτίβα, συναντάμε βαθιά πένθυμη μουσική. Σε μια εποχή όπου ο πόνος επιτρεπόταν να υπάρχει μόνο στη σιωπή, ο Σωστακόβιτς δημιούργησε ήχους εθέρειας μελαγχολίας που αντικατοπτρίζουν τα δεινά κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες. Με το πρώτο του κοντσέρτο για τσέλο, ο Σωστακόβιτς έδωσε στον εξαίρετο δεξιοτέχνη και φίλο του μεγάλη ελευθερία έκφρασης και ο Ροστροπόβιτς το λάτρεψε και το πρωτοπαρουσίασε με τον Γευγένη Μραβίνσκι να διευθύνει τη φιλαρμονική ορχήστρα του Λένιγκραντ. Απόψε το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει η τσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Την ορχήστρα Στάτς Καπέλε της Δρέσδης διευθύνει ο Τουγκάν Σοκίεφ.

συγκλονιστικές εναλλαγές των δυναμικών μερών και βαθιά στοχαστικές στιγμές σε ένα έργο μέσα από το οποίο ο Σωστακόβιτς μιλά για την ελευθερία, την αδυναμία και την αδάμαστη δύναμη του πνεύματος. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, με σολίστ την τσελίστα Σόλγα Μπέτα και την ορχήστρα Στατσκαπέλε της Δρέσδης να ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Τουγκάνσο Κίεφ. Η 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ που ακολουθεί είναι ένα έργο που αγγίζει το θείο. Βαθιά ριζωμένη στην πνευματική παράδοση, η μουσική της μοιάζει με προσευχή που υψώνεται πάνω από τα εγκόσμια. Η ιστορία της συμφωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μεγάλο είδωλο του Μπρούκνερ, τον Ρίχαρντ Βάγνερ. Καθώς ο συνθέτης δούλευε το αργό μέρος, το Αντάτζο, το 1883, έμαθε για τον θάνατο του Βάγνερ στη Βενετία. Συγκλονισμένος μετέτρεψε τη μουσική σε έναν μνημειώδη θρήνο, προσθέτοντας στην ορχήστρα 4 βαγνερικές τούμπες, όργανα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Βάγνερ για το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ. Ο Μπρούκνερ, που συχνά δεχόταν επικρίσεις για τη σχολαστικότητα της τεχνικής του, χρησιμοποίησε εδώ μια συμβολική αριθμολογία. Στο Αντάτζο, οι κρυφές αναλογίες καθορίζουν τη ροή του χρόνου. Ενώ ένα θέμα διαστέλλεται πανηγυρικά, ένα άλλο συστέλλεται στην ακριβώς ίδια αναλογία. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική του πνεύματος, που, αν και δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον ακροατή, κατευθύνει ολόκληρη τη δομή από το παρασκήνιο. Για τον Μπρούκνερ, αυτή η διαλεκτική δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά η μουσική έκφραση μιας θεϊκής αρχής. Μέσα σε κάθε πράγμα ενυπάρχει ήδη το αντίθετό του. Η πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας έγινε το 1884 στη Λειψία υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Άρθουρ Νίκης, που είχε ήδη συνεργαστεί με τον Μπρούκνερ σε προηγούμενες συνθέσεις του. Τα 5 μέρη της συμφωνίας καλύπτουν ένα ευρύ συναισθηματικό φάσμα, από τις μεγαλειώδεις και δυναμικές εισαγωγές μέχρι τις πιο λυρικές και εσωτερικές στιγμές, προσφέροντας μία αληθινή περιήγηση στον κόσμο του συνθέτη. Την 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα Στατσκαπέλε της Δρέσδης, που διευθύνει ο Τουγκάνσο Κίεφ.

0: Αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία έργα που εμπνέουν και συγκινούν τους λάτρεις της συμφωνικής μουσικής, διατηρώντας ζωντανό το μεγαλείο και το πνεύμα της εποχής του, η 7η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η ορχήστρα Στατσκαπέλε της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Τουγκάνσο Κίεφ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 20 Μαΐου του 2025 στη Δρέσδη. Και κάπως έτσι κλείνει αυτό το μουσικό γράμμα που ανοίξαμε απόψε, το οποίο φρόντισε να φτάσει στους δέκτες σας ο Γιάννης Ψυχογιός και διάβασε η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Καλό σας βράδυ.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
3: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Οι δε φοίνικες ούτη οι συν κάδμο απικόμενοι εσήγαγον διδασκάλια εις τους Έλληνας και δί και γράμματα, γράφει ο Ηρόδοτος στο 5ο βιβλίο της ιστορίας του, το επιγραφόμενο Κέτερ Ψυχώρη, σχετικά με την προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου. Διαβάζουμε μετάφραση του Κώστα Αραπόπουλου. Οι δε φοίνικες, αυτοί που ήλθαν μαζί με τον Κάδμο, αφού κατοίκησαν τη χώρα αυτή, εισήγαγαν και άλλα πολλά μαθήματα στους Έλληνες και μάλιστα τα γράμματα, τα οποία δεν υπήρχαν πρωτύτερα στους Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Ηρόδοτος, και συνεχίζει. Τα γράμματα αυτά ήταν καταρχήν αυτά που μεταχειρίζονταν όλοι οι φοίνικες. Έπειτα όμως, οι Καδμοίοι, με την πάροδο του χρόνου, μαζί με τη γλώσσα μετέβαλαν συγχρόνως και τη μορφή των γραμμάτων. Κατοικούσαν δε γύρω από αυτούς τους φοίνικες εκείνη την εποχή, στα περισσότερα μέρη Έλληνες Ίωνες, οι οποίοι, αφού παρέλαβαν τα γράμματα και τα τροποποίησαν λίγο, τα μεταχειρίζονταν. Και αφού τα μεταχειρίζονταν, είπαν, καθώς ήταν δίκαιο, επειδή τα εισήγαγαν στην Ελλάδα φοίνικες, να ονομάζονται φοινικικά. Φοινικία και κλείστε στο πρωτότυπο. Είδα δε και ο ίδιος γράμματα των Καδμίων εις το ιερόν του Απόλλωνος του Ισμηνίου στη Θήβα της Βιωτίας, χαραγμένα στους τρίποδες, τα οποία μοιάζουν πολύ με τα Ιωνικά. Στη συνέχεια, ο Ηρόδοτος αναφέρει με ακρίβεια τις επιγραφές που είχε διαβάσει ο ίδιος στο τέμπλο του Απόλλωνα. Ωστόσο, ο Ηρόδοτος έχει κατηγορηθεί συχνά στην αρχαιότητα για ανακρίβεια, μη αντικειμενική καταγραφή γεγονότων, ακόμη δε και για κακοήθεια. Στο γνωστό έργο του Πλουτάρχου περί της Ηροδότου Κακοηθείας, ο βιογράφος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που πραγματεύεται ο Ηρόδοτος και αναλύει ένα προς ένα αυτά, στα οποία θεωρεί ότι ο πατέρας της ιστορίας παραποιεί την ιστορική αλήθεια. Το θέμα της προέλευσης του ελληνικού αλφαβήτου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά που εξετάζει ο Πλούταρχος. Το βρίσκουμε υπό αμφισβήτηση σε άλλον συγγραφέα, κατά τη αρχαιότερο του Πλουτάρχου, τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα. Παραθέτουμε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι' αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποίησε αυτό το είδος γραφής, τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία. Παρά τις διασταυρούμενες απόψεις περί της καταγωγής του ελληνικού αλφαβήτου ήδη από την αρχαιότητα, Γεγονός είναι ότι το αλφάβητο που δανείζονται οι Έλληνες από τους Φοίνικες και το οποίο έχει μόνο σύμφωνα, το τροποποιούν και εκείνοι με μία ιστορική καινοτομία, την προσθήκη των φωνιέντων. Και σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι σημερινοί γλωσσολόγοι και ιστορικοί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Μπακασιέτας. Ακούτε το δέντρο της τζαζ. Την εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

It isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented.

Η Stacy Kent με την παρέα της και τον σαξοφωνίστα Jim Tomlinson τραγούδησε το «It Might As Well Be Spring», ένα jazz standard των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, που πρωτοακούστηκε στην ταινία «State Fair» του 1945. Από την Νίνα Σιμών, την Έλα Φιτζέραλντ, τον Φρανκ Σινάτρα που το τραγούδησαν, μέχρι την Bossa Nova εκδοχή του από τους Stan Getz και Astrud Gilberto, τη swing version της Peggy Lee, την πιανιστική εκδοχή του Bill Evans με το τρίο του και τη σπιντάτη ερμηνεία του Brad Mehldau με το δικό του τρίο, υπάρχει και η ερμηνεία της Blossom Diary, η οποία με τη σχεδόν παιδική τελικά τη φωνή της έχει τραγουδήσει και το «They Say It's Spring» που έγραψαν οι Bob Hames και Marty Clark, που πρωτοειχογραφήθηκε από την ίδια το 1958 για το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της που υπογράφει με το όνομά της.

η φύση εφορεί. Η ενέργεια της ζωής εκρήγνεται και ρέει. Οι τεράστιοι ουρανοί της άνοιξης ανοίγουν για να υποδεχτούν το φως και τα χρώματα. Κάθε άνοιξη, η όμορφη γεμάτη χάρες κόρη Περσεφόνη ανεβαίνει στη γη, ανταμώνει με τη θεά Δήμητρα, η μητέρα αγκαλιάζει, η θεά της γης και της βλάστησης ανθίζει και ευλογεί τα πάντα από τη χαρά της. Η φύση και τα πλάσματά της υποκλίνονται στον ήλιο και ο Μάθιου Χάλσαλ με την τροπέτα του αποτείει φοροτιμής χαιρετισμό στον ήλιο.

Οι κήποι μεγαλώνουν χωρίς ανάσα. Ζαλισμένοι και μεθυσμένοι ρίχνουν τα φυλώματά τους και γεμίζουν κάθε ρογμή με φυλώδη ουσία. Στον κήπο του Hans Joachim Roedelius όμως απουσιάζει η βιασύνη, η ανυπομονησία και η ορμή. Πλημμυρίζει αντιθέτως ησυχία και ηρεμία, με τον ίδιο να παίζει μια απλή αθώα μελωδική μουσική στο keyboard του, σαν μια βόλτα στο πάρκο.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας, στην περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. The Owl of Cranston. Η κουκουβάγια του Cranston είναι σύνθεση του Paul Moussian. Κυκλοφόρησε το 1984 στο άλμπουμ The Story of Mariam. Για το The Bird Song Project το παίζουν οι κιθαρίστες Bill Frisell και Julian Lange και βρίσκεται στο 16ο δίσκο της συλλογής.

Μέσα από κάθε άνοιξη περνάει κάποια στιγμή ένας θερμός άνεμος παροξυσμού. Οι μέρες γίνονται πιο ευρύχωρες και μια φωτεινή πνοή της καθαρίζει με την αναπνοή της, της αναζωώνει. Τα πνευστά της σκορπίζουν μικρές λάμψεις, ξεδιπλώνονται σαν γυρλάντες, όπως το σαξόφωνο του Χάκον Κόρσνατ στο Στρίμερ.

Την άνοιξη, οι ρίζες των δέντρων θέλουν να μιλήσουν. Κάτω από το γρασίδι έχουν μαζευτεί σκέψεις, ιστορίες, παραμύθια. Κάτω από τις ρίζες έχουν μαζευτεί ψήθυροι πνιγμένοι, άναρθροι. Και το παιδί σκαλίζει το χώμα και τους απελευθερώνει. Τους φωλιάζει στις χούφτες του και τους κάνει όνειρα για τη ζωή. Οι Esbjörn Svensson Trio παίζουν για το όνειρο της παιδικής ηλικίας.

0: Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ» που σήμερα άνθησε με μουσικές γεμάτες φως και άνοιξη. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε με ένα νυχτερινό για τον Moby Dick, ένα μουσικό έργο του Armando Gentilucci. Αυτόν τον καιρό, μέσα από τις βραδινές αρμονίες, επιστρέφουμε στη θάλασσα που για τους περισσότερους από εμάς, τουλάχιστον όλο ένα, απομακρύνεται. Μα σήμερα και μουσική για το χρόνο. Όλη η μουσική άλλωστε δεν είναι για το χρόνο ή από το χρόνο. Ζήτημα χρόνου, Ernst Krenek. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει που βρίσκεται στο χρόνο εφόσον δεν ξέρει που βρίσκεται το τέλος. Είναι το σύμπαν νέο ή γυραιό. Έχει γεράσει η ανθρωπότητα. Και ένας άνθρωπος κοιτά γύρω του και αναρωτιέται πού βρίσκομαι τώρα σε αυτό το συνεχές. Και πώς να ένιωθε άραγε ένας άνθρωπος για το χρόνο πριν 3.000 χρόνια. Και πώς θα νιώθει σε 3.000 χρόνια από τώρα.

Αυτό ήταν λοιπόν το I Thought the Sea Would Sing to Me για σόλο βιόλα από την Karin Rehnqvist. Και θα πάμε στον Harrison Birtwistle. Ο Birtwistle έχει την αιμονή με αυτά τα, με τα μηχανικά αντικείμενα, τους μηχανικούς ήχους, τα αντικείμενα που παράγουν μηχανικούς ήχους, όπως τα ρολόγια ή διαφόρων ειδών μικρομηχανές. Και σε αυτό το έργο έχει επηρεαστεί, έχει εμπνευστεί από του Paul Klee το Twittering Machine, αν έχετε δει αυτό αυτή την ακουαρέλα. Και μπορούμε να φανταστούμε ένα μηχάνημα το οποίο δεν πραγματοποιεί κάποια εργασία, παρά μονάχα παράγει αυτούς τους ήχους. Οι ήχοι δηλαδή δεν είναι περιφερειακοί, είναι το κεντρικό στοιχείο του μηχανήματος, του φανταστικού αυτού μηχανήματος, και είναι κάτι ασφαλώς που θα τέριαζε ιδιαίτερα στο ύφος του Harrison Birtwistle. Carmen Arcadi με κάνει και Perpetuum. Ας κρατήσουμε από όλο αυτό το Perpetuum λοιπόν.

Ένα διαρκές λοιπόν μηχανικό τραγούδι από τον Harrison Birtwistle. Και αφού μιλάμε για ρολόγια και χρόνο, ας επιστρέψουμε για λίγο στη βιόλα και στο The Gentle Erasure of Time, το οποίο είναι και ο τίτλος του άλμπουμ του βιολίστα Nathan Sherman. Βιόλα λοιπόν και ηλεκτρονικά, που ως ένας συνδυασμός που δημιουργεί αυτή την εξώκοσμη αίσθηση.

ξεκίνημα σήμερα με ένα παλιό γνώριμο εδώ της εκπομπής, Αλέκος Βρέτος, στο Ούτι, προσωπικός δίσκος με το Mediterranean Echoes, το οποίο κυκλοφόρησε νομίζω την Άνοιξη 2026 μιλάμε. Και διαφοροποιεί βέβαια τα στοιχεία που χρησιμοποιεί σαν όργανα. Εδώ πέρα ήταν ο Γιάννης Δίσκος στο κλαρίνο, Δημήτρης Βερδικόγλου στο πιάνο, Κίμων Καρούζος στο μπάσο που ξεκίνησε στην αρχή και Αλέκος Βρέτος στο ούτι όπως πάντα. Και εδώ υπογράφει, γιατί το κομμάτι λέγεται Signature. Mediterranean Echoes, ο δίσκος, επαναλαμβάνω.

Ήταν μια δεύτερη γεύση από το καινούριο δίσκο του Αλέκο Βρέτου, Mediterranean Echoes, και πάμε να θυμηθούμε την Τζανγ Γιουφέγγ από την Ταϊβάν. Ταξιδεύοντας στον κόσμο, μαζεύει στοιχεία από τις παραδόσεις στις οποίες επισκέφτεται.

0: Τα πουλιά και η μουσική πετούν πάνω από θάλασσες και σύνορα. Ταξιδεύουν, επικοινωνούν πάντα διάκοπα. Οι διαφοροποιήσεις των οργάνων αφομοιώνονται και γίνονται μέρος της παράγδοσης του κάθε τόπου. Όπως και τα πουλιά μπορούν να σταθμεύσουν και να βρουν κατάλληλες συνθήκες και όχι ντουφέκια και δίκανα την περίοδο κυνηγιού. Μπορεί να αράξουν εκεί και να κάνουν το νέο τόπο μέρος τους. Έτσι και οι παραδοσιακές συνθέσεις που εμπλουτίζονται ακατάπαυστα. Η Τσάνγ Γιουφέν, δεξιοτέχνη στο όργανο το παραδοσιακό της Κίνας και της Ταϊβάν, που κατάγεται από εκεί έρχεται, η πίπα, έτσι λέγεται, πατάει πάνω στους δρόμους, σε τόνο χρειά του τζουρά και του μπουζουκιού και της Μεσογείου τα διάφορα έγχορδα. Ο δρόμος του μεταξιού ήταν πιο ίσιος από ό,τι και ο ίδιος ο Μάρκο Πόλο φαντάζονταν και είναι φτιαγμένος από χορδές μερικές φορές. Και έτσι, ανάμεσα σε 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό που έχει εκείνη η Κίνα, ακόμα και ένα μουσικό χάιδεμα στις χορδές του παραδοσιακού αυτού οργάνου με τα δάχτυλα του Γιουφέν μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή παράδοση διαφορετικού κουρδίσματος, τόνου, χρειάς, παίξηματος σε ένα όργανο που θεωρούμε μόνο δικό μας. Και έτσι γίνονται τα παντρέματα. Αλλά γίνονται παντρέματα και από τίτλους καμιά φορά, ένα παλιό από δεκαετία του 40, αν δεν κάνω λάθος. Ένας μεγάλος τροπεντίστας, ο οποίος δεν ζει πλέον, αλλά έχει αφήσει έτσι μια τρομερή κληρονομιά, μόνο με ένα κομμάτι, με πολλά κομμάτια, αλλά αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Bill Aden, Dill Jones και τον Jimmy Skidmore.
1: We'd like to bring our music now up to sextet size with the addition of Hank Shaw, Jimmy Skidmore and Vic Ash, and they're going to play you something a little bit easy. Night in Tunisia.

Προσωπικά δεν είχα γεννηθεί όταν έγινε αυτή η ηχογράφηση του Night in Tunisia, που έχει γράψει ένας μοναδικός μουσικός, όπως είπα, ο τρομπετίστας. Μιλάω για τον Dizzy Gillespie. Τώρα τι γίνεται, την εκπληκτική εκδοχή αυτού του κομματιού την άκουσα με vocal, με στίχους. Αυτό έγινε τη δεκαετία του 70 στα τέλη, σε μια εκπληκτική εμφάνιση των Manhattan Transfer. Και δεν ήξερα τίποτα βέβαια για τη ζωή των Manhattan Transfer και τι κομμάτια βάζανε μέσα στο ρεπερτόριο, στα κονσέρτα τους. Αλλά ήταν μοναδική η εκτέλεση και ρώτησα κάποιον, ο οποίος ήταν δήμον εκεί για την jazz, και μου εξήγησε ποιο κομμάτι ήταν και μπήκα λίγο-λίγο στα νερά αυτού του κομματιού, γιατί καμιά φορά με τις εκτελέσεις και τις διασκευές προχωράς και εσύ και λύσεσαι και μαθαίνεις και βιδώνεις το πλαίσιο που λέγεται jazz. Λοιπόν, το σαξόφωνο έπαιζε ο Jimmy Skidmore, που έχει σχέση με τον Alan Skidmore, και αυτός σαξοφωνίστας, θα τον ακούσουμε τώρα. After the Rain.

μετά τη βροχή. Πολλές φορές οι συνθέσεις δεν έχουν σχέση με, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, αυτό το οποίο θέλει να δώσει ο συνθέτης, αλλά με την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα του συνθέτη είναι ότι το έγραψε αυτό το κομμάτι μετά από μια βροχερή μέρα. Και όταν επικριτούσε η Ραμία, πήρε το σαξόφωνο και το έκανε αυτό. Στο σαξόφωνο, Alan Skidmore. Εδώ πάμε τώρα, ο Alan Skidmore γεννήθηκε δεκαετία 40, αλλά εδώ πάμε στον μπαμπά Skidmore, Jimmy Skidmore, σε μια πολύ γνωστή σύνθεση jazz. Αυτό είναι και μεγάλα αγαπημένα κομμάτια δικά μου προσωπικά, παρακαλώ.

Time's a wasting. Η εκδοχή με τον Jimmy Skidmore στο τενόρο σαξόφωνο και στο σαξόφωνο και ένας άλλος εδώ πέρα, Bruce Turner, Derek Smith πιάνο, Keith Christie τρομπόνι. Αυτός είναι όμως ο κύριος ο οποίος έγραψε το κομμάτι. Duke Ellington.

Η μεγάλη, μεγάλη μπάντα και μεγάλη φλέβα μουσικής, Duke Ellington. Και παρακαλώ, είναι και ο Mercer Ellington, είναι ο γιος του εδώ πέρα, τρομπέτα. Σε αυτήν, είναι και στα credits αυτός που έχει συγγράψει μαζί με τον μπαμπά, τον Duke Ellington, το Time's a Wasting. Και επειδή μιλούσα πριν για τον Alan Skidmore, πάμε σε μια εκδοχή του In a Sentimental Mood με τη φιλαρμονική μεγάλη ορχήστρα του NDR, της Γερμανικής, Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας.

Άλλοι μπορεί να γνωρίσουν αυτό το κομμάτι από ένα κλαμπ, από κάποιον φίλο. Ο Alan Skidmore, σαξοφωνίστας που παίζει εδώ σε αυτό το κομμάτι, το γνώρισε από τον μπαμπά, σαξοφωνίστας και ο Jimmy Skidmore. Και εδώ το απέδωσε η Radio Philharmonia Hanover NDR, λοιπόν. Είναι Sentimental Mood, μια σύνθεση του Duke Ellington από τη δεκαετία του 30. Βέβαια, ο Alan Skidmore, εκτός από τον κλασικό ήχο εδώ και ένα big band, και πριολεκτικά big band τη φιλαρμονική της ραδιοφωνίας του Ανόβερου, είναι και νεωτεριστής, εισάγει και ηλεκτρονικούς ήχους. Το έμαθα μιλώντας με την μπάντα από τη Νότια Αφρική, από το East Cape, λοιπόν, τους Amapondo. Amapondo, λοιπόν, και Alan Skidmore, ο οποίος έμπλεξε ωραία μαζί τους και αποδίδουν ένα κομμάτι σομπαμπίνι, κλασικό κομμάτι για τους νοτιοαφρικανούς μουσικούς. Με Mix Master, πάμε να το ακούσουμε.

0: Η Αμαπόντο, όπως είπα, και τα αγαπημένα συγκροτήματα του Νέλσον Μαντέλα από το ανατολικό Cape Town, Νότια Αφρική. Αρχηγός ο Ντίζου Πλατείες, που διευθύνει τη μεγάλη ορχήστρα με τις μαρίμπες. Εδώ σμίξανε με έναν DJ, ο οποίος γέρνει τη βάρκα προς τη Βραζιλία. Το κλασικό κομμάτι Σομπαμπίνι από τη Νότια Αφρική, όπως είπα. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε η Μίρια Μακέμπα τραγουδούσε πριν δεκαετίες πολλές. Και Σομπαμπίνι σημαίνει στη γλώσσα Ξώσα και την Ισιζούλου, τον Τζούλου γλώσσα, συγγενική, και οι δυο μας. Μαζί και οι δυο. Ένας τρόπος στο χορό να προσεγγίσεις το τέρι σου. Γίνεται, έχει διαφορετικό κώδικα η προσέγγιση από λαό σε λαό. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στο βελγικό Ζαΐρ, γι' αυτό και ο τίτλος Μπελγκοζουαρές. Μπελγκοζάιροες. Με τις Zap Mama.
1: Là, j'ai mis la ceinture de dansage. La ceinture du mouvement.

Μπέλγκο Ζαϊρουάζ με τις Ζαμ Μάμα, κορυφαία η Μαρί Ντονέ, οι οποίες αλλάζουν κατεύθυνση μουσική από Ήπειρο σε Ήπειρο και ξαφνικά η κογκολέζικη ρούμπα μπορεί να βγει στην Καραϊβική. Ρέγγε. Γενικά μπορεί να είμαστε και ειδικά, μπορεί να είμαστε πειρεπείς σε ορισμένα είδη μουσικής και να μας προξενούν μέθυσμα χωρίς να έχουμε πιει σταγόνα αλκοόλ. Εμένα μου συνέβη βέβαια με ένα συγκρότημα της αυτής της σχολής, η οποία λέγεται Ζαϊρινή Ρούμπα. Ήταν μετά τα δεκαετία του 80 στα τέλη, με ένα σχήμα το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, το οποίο λέγεται Τάξη Πάτα Πάτα. Θυμάμαι ότι άκουσα στην ηχογράφηση που θα κάνανε, μάλλον στο παίξιμο που θα κάνανε πριν από το κονσέρτο, βρίσκανε τον ήχο τους με τους τεχνικούς ήχου και άκουσα τον κιθαρίστα να σολάρει. Και του λέω, μπορεί κάτι, δεν άκουσα καλά, μπορεί να κάνεις λίγο μετά αφού τελειώσανε. Λέει, θες να ακούς την κιθάρα μου? Ναι, και αυτό που έπαιζες πριν. Και ανέβηκε πάνω και έπαιζε την κιθάρα, αυτό το πλέξιμο που κάνει, το οποίο είναι μοναδικό, δεν μπορεί να το κάνουν οι Ευρωπαίοι ούτε οι Αμερικάνοι κιθαρίστες. Και αφού τελείωσε, του λέω, πάμε να σε κεράσουμε κάτι τώρα. Και του εξήγησα ότι ήταν προσωπικό του παραμικρό ψέμα, γιατί μου αρέσει να ακούω solo αυτή την κιθάρα. Με αυτό τον επίλογο του Γιώργου Μαρκάκη κλείνει η εκπομπή που λέγεται «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως πάντα, ευχόμαστε καλά να είστε. Προσέχετε όμως τους εαυτούς σας και πάντα λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο Γκρόσο σε ρε μίζωνα, έργο 6 αριθμός 4 του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αρκάντζελο Κόρελι, 1653-1713. Το κοντσέρτο Γκρόσο αποτελείται από 4 μέρη: Αντάτζο Αλέγκρο, Αντάτζο, Βιβάτσε και Ζιγ με ένδειξη Αλέγκρο. Παίζει το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή τον Φάμπιο Μπιόντι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Grosso Sere Mizona, έργο 6 αριθμός 4, του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αρκάντζελο Κόρελ, 1653-1713. Έπαιξε το σύνολο Europa Galante με εξάρχοντα βιολιστή τον Φάμπιο Μπιόντι. Επόμενη επιλογή του BBC, η μπαλάντα αριθμός 1 σε σολελάσσονα για πιάνο, έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Valerie Tryon.

Από την πιανίστα Βάλαρη Τσάιον ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Magnificat Primi Toni του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ερμηνεύουν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler με τον ίδιο στο πόδιουμ.

Ακούσαμε το Magnificat Primitoni του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ερμηνεύσαν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler με τον ίδιο στο πόντιουμ. Ακολουθούν οι 8 οργανικές μινιατούρες του Igor Stravinsky. Στο πόντιουμ του Canadian Chamber Ensemble ο Ράφι Arminian.

ήταν οι 8 οργανικές μινιατούρες του Ίγκορ Στραβίνσκι. Στο πόντιουμ του Canadian Chamber Ensemble, ο Ράφι Αρμίνιαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο σόλο του σύγχρονου βούλγαρου συνθέτη, βιολιστή, μαέστρου και παιδαγωγού Μαρίν Γκολεμίνοφ. 1908-2000. Ερμηνεύει ο Ανατόλη Κράστεφ.

Ήταν η σονάτα για βιολοντσέλο σόλο του σύγχρονου βούλγαρου συνθέτη, βιολιστή, μαέστρου και παιδαγωγού Μαρίν Γκολεμίνοφ, 1908-2000. Ερμήνευσε ο Ανατόλη Κράστεφ. Ακολουθούν τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Αλέξε Μπέτα Ντράγκαν συνοδεύει ο πιανίστας Ντόμινικ Ντεγκαβίνο.

Ακούσαμε τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Alec Sebeta Dragan συνόδευσε ο πιανίστας Dominic De Gavino. Επόμενη επιλογή του BBC, το Quintetto in Corvan αριθμός 2 σε Sol Mizona, έργο 111 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non troppo, ma con brio, adagio, un poco allegretto και vivace, ma non troppo presto. Ερμηνεύουν μέλη του Sextetto in Corvan της Βιέννης.

Ακούσαμε το δεύτερο κουιντέτο εγχόρδων σε Sol Mizzon, έργο 111 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν μέλη του σεξτέτου εγχόρδων της Βιέννης. Ακολουθεί το φαντάγκο για πληκτροφόρο του Ισπανού συνθέτη Αντώνιο Σόλερ, 1729-1783. Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Σκοτ Ρος.

Ακούσαμε το φαντάγκο για πληκτροφόρο του Ισπανού συνθέτη Αντώνιο Σολέρ, 1729-1783. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Σκοτ Ρος. Επόμενη επιλογή του BBC, η αφρικανική σουίτα για άρπα και ορχήστρα εγχόρβων του Νιγηριανού συνθέτη Φέλα Σοβάντε, 1905-1987. Στην αφρικανική σουίτα, γραμμένη το 1944, ο Σοβάντε παραθέτει παραδοσιακές μελωδίες της πατρίδας του. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Χαρούμενη ημέρα, νοσταλγία, νανούρισμα, ονείπε και ακίνλα. Οι τίτλοι των δύο τελευταίων μέρων αναφέρονται σε αφρικανικά ονόματα. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτιν.

Ακούσαμε την Αφρικανική Σουίτα για άρπα και ορχήστρα εγχόρδων του Νιγηριανού συνθέτη Φέλα Σοβάντε 1905-1987. Την ορχήστρα CBC της πόλης Βανκούβερ, το Κάναδα, διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί σύνθεση υπό τον τίτλο «Αντάτζο και φούγκα σε ντό ελάσσονα για ορχήστρα εγχόρδων Κέχελ 546 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ». Την ορχήστρα δωματίου της Ζήριχης διευθύνει ο Ντάνιελ Χόπ.